Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio. 9 λεπτά μετά τις 12 ξεκινά το «Άκου τι έκανες». Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, το πρώτο σας σχόλιο για την ανταλλαγή που λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί, ενώ το προσεχές διάστημα, έτσι, το τέλος εποχής του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks, την μετακόμισή του στο Μαϊάμι και τους Heat, τους Heat που πλέον προφανώς έχουν ως στόχο να προσθέσουν και ένα ακόμη δύο puzzle στην περιφέρειά τους, κομμάτια στο puzzle της περιφέρειάς τους, για να χτυπήσουν τον τίτλο. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Το σχόλιο σου, το σχόλιο σου.
1: Εντάξει, προφανώς ήταν κάτι αναπόφευκτο. Αν το πάρουμε από την πλευρά του Γιάννη Αντετοκούμπο, έπειτα από 13 χρόνια, εδώ και ένα χρόνο.
0: Έτσι, σέρνεται αυτή η ιστορία.
1: Το πάλευε. Είχε ουσιαστικά διαμηνήσει στο Milwaukee ότι εντάξει, δεν πάει άλλο.
0: Ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, ότι αν έβλεπε ότι θα έφτιαχνε η κατάσταση λίγο στο Milwaukee και ίσως έμενε. Ναι, τέλος πάντων, αυτό δήλωνε ότι είναι η ομάδα της καρδιάς του. Ότι εντάξει, αποδείχτηκε, ναι, γιατί ήταν όντως πιστός στρατιώτης αυτά τα 13 χρόνια και τους επανέφερε και στην κορυφή. Έτσι. Δηλαδή, πανηγύρισε μαζί τους το δεύτερο πρωτάθλημα των Bucks και το πρώτο μετά από 50 χρόνια. Έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν. Απλά, ναι, συγγνώμη που σε διέκοψα, απλά το βάλω σε παρένθεση.
1: Εντάξει, από τη μεριά του μου φαίνεται πάρα πολύ λογική κίνηση. Εγώ ως φαβορή εξ αρχής έβλεπα δύο ομάδες, όχι τους Celtics. Δηλαδή δεν ξέρω πώς κατάφεραν να βρεθούν τόσο κοντά στο να τον πάρουν. Για πολλούς λόγους.
0: Μπήκαν στη μάχη, ναι.
1: Εγώ πίστευα ότι θα πάει Φλόριντα.
0: Ναι, ναι.
1: Ή Μαϊάμι ή Ορλάντο. Για διάφορους λόγους. Ένας είναι και η περιοχή. Πέρα από αυτό, το ότι είναι η φορολογικά η καλύτερη, έτσι, πόλη της Αμερικής, η καλύτερη μάλλον πολιτεία,
0: ναι, ναι,
1: της Αμερικής, είναι και πιο family friendly. Δηλαδή είναι εξαιρετική περιοχή για να είσαι ήσυχα, ωραία, πολύ πιο ωραία από το Milwaukee. Και ξέρεις, να περάσει ωραία τα επόμενα χρόνια της καριέρας.
0: Και με κοντομάνικο σχεδόν όλη
1: αυτό,
0: τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε
0: δηλαδή, φαίνεται... χειμώνα καλοκαίρι, βλέποντας τα μάτς των Heat, είναι πάντα με κοντομάνικο ο κόσμος. Το...
1: αυτό, ναι.
0: Είναι,
1: ναι,
0: θερμοκρασία, καλοκαίρινο τόπο.
1: Είναι γενικά μια, ναι, ναι, πολύ ωραία πολιτεία, ναι, ναι, για να ζήσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε το έβαλα και αυτό στην εξίσωση.
0: Πολλά. Ναι.
1: Έβαλα στην εξίσωση ότι το Μαϊάμι είχε ανταλλάγματα να δώσει στο Milwaukee. Είχε draft picks.
0: Να τα πούμε λοιπόν, να φρεσκάρουμε τα...
1: ναι.
0: Το σημαντικότερο είναι ο Hero, έτσι. Δηλαδή το σημαντικότερο asset των Heat που δόθηκε είναι ο Tyler Hero.
1: Τουλάχιστον
0: ναι, είναι ο Tyler Hero. Δευτεροβόντος ο Ware, έτσι. Και μετά κάποιοι συμπληρωματικοί παίχτες.
1: Και ο Χακέζ είναι, ναι, καλός. Δηλαδή, ναι, ναι, και, εντάξει,
0: και ένα draft pick.
1: Γιακουτσιόνης είναι,
0: ναι,
1: ναι, πιο, ναι, εντάξει, δευτερευούσα σημασίας. Βέβαια, τα πολύ σημαντικά είναι τα draft picks. Ναι. Τα οποία δεν είχε, ας πούμε, η Βοστόνη να δώσει. Είχε ένα 27 που δεν έκανε για κανένα λόγο στο Milwaukee. Δηλαδή, με trade Jalen Brown και νούμερο 27 του draft, δεν πας πουθενά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εντάξει, για μένα ο Jalen Brown ήταν πολύ δυνατό όπλο στη διαπραγματεύση.
1: Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, είναι και μικρός σε ηλικία. Είναι το άλλο μισό του Tatum.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, ωραία. Βάλε το Jalen Brown αυτή τη στιγμή στο Milwaukee.
0: Μα δεν θα μείνει.
1: Okay, αντί του, ναι, ναι, Γιάννη.
0: Δεν θα τον κρατούσαν.
1: Οπότε, ναι, ναι, τι θα γινόταν, πώς θα γινόταν, ναι, αυτό το trade.
0: Ενώ θα γέμιζε με κάποιους άλλους παίκτες. Ενώ θα πήγε. Μα δεν θα έμενε.
1: Okay, αντί του, ναι, ναι, ναι, Γιάννη.
0: Δεν θα τον κρατούσαν.
1: Οπότε, ναι, ναι, τι θα γινόταν, πώς θα γινόταν, ναι, αυτό το trade.
0: Ενώ θα

0: Κώστης. Δηλαδή, ναι, σηκώνεται από τα 9 μέτρα και μπορεί να το βάλει. Σηκώνεται, έχει σουτ πολύ, πολύ δυνατό σουτ.
1: Αν και θεωρώ ότι ο πιο εξελίξιμος και αυτός που στο μυαλό των Bucks πραγματικά πρέπει να άρεσε πολύ ήταν ο Γουέρ αυτό. Ναι. Γιατί έχει πάρα πολλά προσόντα και
0: τρίποντο.
1: Μπορεί να έχει και το χρόνο να.
0: Να τα δείξει και να τα εξελίξει, ναι, βέβαια.
1: Οπότε βάζοντας όλα αυτά στο Blender, ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ φυσιολογική κίνηση.
0: Και να δούμε, ναι, και κλείνοντας γι' αυτό, και να δούμε και τι άλλη κίνηση θα κάνει το Miami, γιατί ο πρόεδρος Pat Riley έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν κάνει τέτοια κίνηση, την κάνει, έτσι, για να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Θυμόμαστε τι ομάδα είχε φτιάξει, με Wade LeBron, με Boss, έτσι.
1: Καλά, εξορισμού, ναι, όταν παίρνει τον Αντετοκούμπο δεν μπορεί να διεκδικήσεις, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτι λιγότερο.
0: Ναι, ναι. Ξεκινάει δηλαδή με στόχο τους τελικούς Ανατολής με το καλημέρα, λοιπόν, και μετά βλέποντας
1: τώρα,
0: και κάνοντας.
1: Το αν πραγματικά είναι, αυτή, ναι, τη στιγμή δηλαδή, ναι, θεωρείς ότι είναι ομάδα που μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα.
0: Όχι, χρειάζεται προσθήκη στο Μαϊάμι, ειδικά στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια είναι χρειάζεται σημαντική ενίσχυση και προφανώς θα κινηθεί για τουλάχιστον δύο παίχτες. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες κοιτάζουν, είναι και ο coach Πολ Στραμανούλας αυτά, ένας σπουδαίος προπονητής, έτσι, λοιπόν, εκ των κορυφαίων του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετμπολ του πλανήτη, έτσι, λοιπόν, ο οποίος θα ψάξει σίγουρα ένα-δύο παίκτες ποιότητας και για την περιφέρεια, για να χτυπήσει, να έχει στόχο το δαχτυλίδι, έτσι. Εννοείται ότι δεν έχει συμπληρωθεί το puzzle των Heat με την απόκτηση του Γιάννη και του Πόρτης. Να θυμίσουμε ότι και ο Πόρτης θα ακολουθήσει τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι. Λοιπόν, οπότε...
1: Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό κοιτούσα τώρα, δεν ξέρω τι έχουν. Μάλλον οι στοιχηματικές εταιρείες είναι λίγο. Δεν είναι ενημερωμένες.
0: Ναι, ναι, όχι, αυτή... καλά, είναι πολύ νωρίς. Είναι στο 40. Τέλος πάντων, ναι,
1: αυτή τη στιγμή, ναι, έχουν το Celtics τρίτο φαβορί, ναι, για τον, ναι, τίτλο.
0: Εντάξει, γιατί οι Celtics είναι οι Celtics. Είναι με Tatum, Brown. Εντάξει.
1: Και?
0: Θα δούμε. Πιστεύεις θα μείνουν έτσι οι Celtics? Κάτι θα κάνουν, ναι, οι Celtics. Κάτι
1: δεν έχουν κοστά. Ναι. Οι Celtics έκαναν το μεγάλο λάθος. Όχι το μεγάλο. Δεν ήταν λάθος γιατί πήραν πρωτάθλημα έτσι πριν από δύο χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Οικονομικά.
0: Πήραν πρωτάθλημα και πήραν κεφάλι και στα δαχτυλίδια. 18 οι Celtics, 17 οι Lakers.
1: Το τίμημα αυτού ήταν να φτιάξουν μια ομάδα η οποία ξεπέρασε σε budget. Οποιαδήποτε άλλη πήγε στο δεύτερο επίπεδο αυτό του φόρου πολυτελείας, το οποίο, ναι, είναι για τους ιδιοκτήτες καταστροφικό και αναγκάστηκαν από πέρυσι να τη διαλύσουν αυτή την ομάδα. Ναι, ναι. Τώρα δεν έχουν καν.
0: Είναι νωρίς,
1: δεν έχουν καν ανταλλάγματα να κάνουν.
0: Είναι νωρίς. Και αν μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν για την παραχώρηση του Τζέιλεν Μπράουν, ποιος ξέρει, μπορεί να κάνουν κάτι πάλι.
1: Προσπάθησαν όμως να κλέψουν μια ομάδα, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να ανέβουν επίπεδο. Ναι. Για μένα οι Celtics δεν έχουν καμία τύχη την επόμενη σεζόν. Δεν τους υπολογίζω δηλαδή.
0: Έτσι όπως είναι τώρα. Έτσι όπως είναι τώρα. Εγώ διαφωνώ, πιστεύω ότι στην Ανατολή οι Celtics πάλι θα είναι.
1: Τι μπορούν να κάνουν, ναι.
0: Πάλι θα είναι, ενώ θα φτάσουν. Πάλι
1: θα με τελικού. Με trade πρέπει να προχωρήσουν. Ναι, ναι. Πιστεύεις τελικούς?
0: Ναι, ναι. Όχι, πιστεύω. Εγώ... Σου λέω ότι είναι ικανοί για τελικούς. Ικανοί για τελικούς. Δηλαδή, ακόμα και με αυτό το roster. Γιατί έχουν και,
1: αυτό...
0: και παίχτες στον πάγκο που σουτάρουν. Δηλαδή, μετράει πολύ το γεγονός ότι έχουν τρίποντο οι Celtics.
1: Μόνο στην κανονική περίοδο.
0: Εντάξει.
1: Και του χρόνου το ίδιο πράγμα θα γίνει. Αυτή η ομάδα, αν μείνει έτσι.
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι δεν θα μείνει έτσι. Θα γίνουν ένα-δύο προσέγγισης τις οποίες δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα.
1: Αν ξέρεις τα οικονομικά, ναι, τους, μπορείς να καταλάβεις τι, ναι, μπορεί να κάνει. Πρέπει να δώσεις τον Brown.
0: Ότι είναι μικρό το περιθώριο. Ναι.
1: Δεν έχουν αυτό περιθώριο. Λέω, δεν έχουν παίκτες, δεν έχουν ανταλλάγματα. Με τον Sam Hauser και τον. Ο Pritchard, ας πούμε.
0: Pritchard, μιλάμε τώρα η επιτομή της τιμιότητας.
1: Ναι, έχει ξεπεράσει.
0: Μπαίνει μέσα, κάνει τη δουλίτσα του, σηκώνεται από τα 7-25, το βάζει συνήθως, παίζει και την άμυνά του, παρότι στον Boy δεν είναι το μεγάλο του όπλο, προσπαθεί και στις δύο πλευρές. Pritchard γίγαντας, λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι, είναι αυτό, ένας τίμιος point guard, έχει ξεπεράσει το ταβάνι του.
0: 100%, και ποιος περίμενε ότι θα παίξει ο Pritchard σε αυτό το επίπεδο στο NBA. Παρ' όλα αυτά, του δόθηκε ευκαιρία, την άρπαξε από μαλλιά.

0: Λοιπόν, και προχωράμε. Δεν θα είναι οι ομάδες στα roster τους αυτά που, είναι τις, αυτά που βλέπουμε τώρα. Έτσι διαμορφώνονται και πιστεύω ότι τον Οκτώβριο που ξεκινάει το πρωτάθλημα οι διεκδικήτριες ομάδες θα έχουν φρέσκα πρόσωπα στα roster τους. Λοιπόν, φρέσκα πρόσωπα στα roster τους και θα είναι 3-4 ομάδες στην Ανατολή που θα παλέψουν για τον τίτλο στην περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα στη Δύση θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είναι αυτό και με τον Λεμπρόν, ο οποίος κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια λέει δεν ξέρω αν θα παίξω. Εντάξει, το κάνει ντέρμπι για να υπάρχει ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του. Δεν ξέρω τι λες, Λεωνίδα, που τον θεωρείς έτσι, είναι και το προσωπικό σου που λένε. Τον θεωρείς το...
1: Τον θεωρώ. Δεν είναι που λένε ο Λεμπρόν.
0: Λοιπόν, απλά τώρα γιατί διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι σκέφτεται, λέει ο μάνατζερ του, λέει, και γιατί όχι, λέει, και ένα διαιτές κλειστό με τους Lakers ξανά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ποιος ξέρει.
1: Δύσκολα.
0: Μέχρι πότε θα παίζει. Να σπάσει και το φράγμα των 45 ετών. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα δούμε. Τι λες. Λοιπόν,
1: μέσα σε όλα έστειλα και η Timberwolves στο Randle και δεν έχει. Λες και το κάναν την ίδια μέρα επίτηδες που είναι το κούπο και ασχολούνται όλοι με αυτό. Και δεν καταλάβατε αυτή την κίνηση πραγματικά. Τέλος πάντων, ας την αναλύσουμε κιόλας.
0: Απλά πες το σαν τέτοιο. Έφυγε από τη Μινεσότα.
1: Ναι, πήγε στο Brooklyn για draft picks και τον Nick Claxton.
0: Εντάξει, μια κίνηση που όπως είπες προκαλεί εντύπωση.
1: Ήταν, παιδί μου, το η Μινεσότα είναι στις ομάδες που
0: το παλεύουν στη Δύση.
1: Παλεύουν για τελικούς, έστω, Δύσης. Okay, ίσως να είδαν ότι δεν πάνε πουθενά έτσι, αλλά και πάλι έχεις τον Άντονι Έντουαρτς. Εντάξει, ο Ράντλ ένας πολύ τιμίος all-star είναι. Δεν είναι κανένας μέτριος.
0: Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, πάλι με ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει από νέοι, National League 1, National League 2
1: ή, National League 2.
0: Ή από E.
1: Από πλευράς καλεσμένων θα έχουμε National League 2. Θα μιλήσουμε με τον προπονητή των Ιόνων Χίου που ανέβηκαν για πρώτη φορά στην θεωρία τους στην National League 2. Θα έχουμε και τον coach της Αχαγιάς που επέστρεψε μετά από 12 χρόνια, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Να δούμε τι θα μας πει, γιατί ήταν μια ομάδα που γενικά πήγε καλά την προηγούμενη σεζόν η Αχαγιά και ίσως αυτή η κίνηση δείχνει ότι ίσως κοιτάζει και λίγο παραπάνω. Και έχουμε και ειδησιογραφία, έτσι, αρκετές κινήσεις, θα τα πούμε όλα αυτά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε Χίο να συνομιλήσουμε με τον coach των Ιόνων που ανέβηκαν μέσω του ειδικού πρωταθλήματος ανόδου στην National League 2. Έγιναν οι Ιόνες η πέμπτη ομάδα στην ιστορία του χιωτικού μπάσκετ που θα παίξει σε εθνική κατηγορία. Γι' αυτό καλώς ορίζουμε τον Νίκο Βολικάκη. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Και είμαι χαρούμενος που μπορώ επιτέλους να πω κι εγώ, αν και θα το πούμε στο τέλος αυτό, καλό καλοκαίρι.
0: Ναι, για, φαντάζομαι ότι για μια ομάδα που είναι ερασιτεχνική και αρχίζει, δεν ξέρω, τον Αύγουστο, είναι η σεζόν ατελείωτη.
2: Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό που παίξαμε εμείς την Κυριακή πρέπει, ίσως, δεν ξέρω, αλλά ίσως να ήταν και το τελευταίο στο καλεντάρι της ΕΟΚ για φέτος. Οπότε, ναι, ξεκινώντας, και εμείς ξεκινάμε και λίγο νωρίτερα, αλήθεια, δεν είναι μόνο η προετοιμασία, το να γίνει, ξέρω εγώ, το recruiting, να βρούμε τους παίκτες, τα τηλεφώνια, την ομάδα και όλα αυτά, ξεκινάμε αρκετά νωρίτερα, επομένως ήταν μια χρονιά που ήταν, φάνηκε ατελείωτη, βέβαια ευτυχώς είχε το αίσιο τέλος που είχε για μας.
0: Ήταν κάτι το οποίο το είχατε στο μυαλό σας αυτό, ότι μπορεί να συμβεί, είχατε στόχο δηλαδή την άνοδο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλα ξεκίνησαν πέρυσι το καλοκαίρι με την έλευση του Προέδρου μας, έτσι, και με την ευκαιρία, το βήμα που μου δίνεται, θα πρέπει να τον ευχαριστήσω, έτσι, να του δώσουμε όλα τα έψημα που κατσίζουν πραγματικά, γιατί ο άνθρωπος αυτός, στην ουσία αυτό είναι που άλλαξε, αυτή ήταν η σελίδα που γύρισε, έτσι, στην ομάδα μας, γιατί πολλά τα στελέχη των Ιόνων είναι χρόνια στην ομάδα. Αυτό το οποίο λοιπόν άλλαξε είναι ότι ήρθε ο Πρόεδρος, ο οποίος, ας πούμε, είχε ένα όραμα για την ομάδα αυτή, να επενδύσει στην ομάδα και να καταφέρει να κάνει ένα πετυχημένο ιστορικό για την ομάδα τη δική μας, δηλαδή την άνοδο στη γραμματική. Η αλήθεια είναι οι πρώτες κουβέντες που κάναμε πέρσι το καλοκαίρι δεν έθεσαν ως στόχο την άνοδο τόσο γρήγορα. Είπαμε ότι θα ήταν ένα όνειρο για όλους μας, να πετύχουμε κάτι ιστορικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το είχαμε θέσει σαν πιο μακροπρόθεσμο στόχο. Η ομάδα είχε στόχο φέτος να φτιάξουμε έτσι ένα κορμό, ένα καλό κορμό, και τα επόμενα 1-2 χρόνια ίσως με τις κατάλληλες προσθήκες να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο. Βέβαια στην πορεία, τρώγοντας, άνοιγε η όρεξη όσο προχωρούσε η χρονιά. Εγώ που ήμουν σε καθημερινή επαφή με τους παίχτες, έβλεπα ότι υπάρχει δυναμική στο φετινό ρόστερ. Εντάξει, εννοείται ότι δεν το λέγαμε προς τα έξω, αλλά εγώ όσο περνούσαν οι μήνες και έβλεπα την ομάδα από μέσα, ήξερα ότι θα έχουμε μια καλή πιθανότητα και φέτος.
0: Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω είστε μπροστά από το πλάνο. Αυτό αλλάζει το σχεδιασμό?
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω, η ομάδα δεν χτίστηκε με αυτό το σκοπό. Είπαμε πάμε φέτος να φτιάξουμε μια ομάδα που στο τέλος του μήνου θα ανέβει στην Αθήνα. Όχι, δεν ήταν αυτό το πλάνο. Το πλάνο ήταν να πάμε να φτιάξουμε ένα κορμό, να δούμε πώς θα οργανωθεί η ομάδα τόσο στο κομμάτι το διοικητικό, στο προπονητικό επιτελείο, να δούμε ποιοι παίκτες θα μπορέσουν για τα επόμενα, όχι φέτος, αλλά για τα επόμενα 2-3 χρόνια να αποτελέσουν τον κορμό της ομάδας, ώστε να προσπαθήσουμε, γιατί ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση όταν έχεις τόσο άξιους αντιπάλους και από τα Δωδεκάνησα, για τις Κυκλάδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να πεις ότι. Αλλά ακόμα και στο τοπικό της Κύρου, συγγνώμη, είχαμε πολύ, πολύ καλούς αντιπάλους. Οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο το να πεις ότι, OK, πάω φέτος να ανέβω. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε, ναι, μπορεί να πεις ότι ξεπεράσαμε το χρονοδιάγραμμά μας. Οπότε τώρα θα πρέπει λίγο, αφού πρώτα, ξέρω εγώ, κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, να καθίσουμε και να ξανασυζητήσουμε, να δούμε πώς αυτό έχει αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά το μέλλον της ομάδας.
0: Αυτό το, πόσο εύκολο ήταν ή δύσκολο μάλλον το να μπείτε σε μια λογική να παίξετε ένα ειδικό πρωτάθλημα λίγων αγώνων για την άνοδο, έχοντας παίκτες που από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύουν, είναι σε σεζόν αυτή την περίοδο. Φαντάζομαι για όλες τις ομάδες των νησιών ισχύει αυτό. Αλλά λίγο τη λογική του πώς φτιάχνετε η ομάδα για να παίξει τέτοια παιχνίδια, θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ίσως να ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τις ομάδες των άλλων νησιών. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι η Πάρος, η Ρόδος σίγουρα, αλλά και η Σάμος ακόμα, την οποία έχω περάσει τα προηγούμενα χρόνια σαν προπονητής, νομίζω ότι καλώς ή κακώς είναι λίγο πιο τουριστικά μέρη από ευθύως. Εμείς, εγώ προσωπικά αλλά και η διοίκηση, αυτό το οποίο κάναμε φέτος είναι να επενδύσουμε σε παιδιά τα οποία, ήρθαν κάποιοι να κάνουν το στρατιωτικό τους εδώ στη Κύο και τους διευκολύναμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επιλέξαμε παιδιά τα οποία ακριβώς δεν θα είχαν τόσο μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι αυτό ότι όταν θα τελειώσει η σεζόν θα είναι απασχολημένοι με επαγγελματικές υποχρεώσεις στον τουρισμό ή κάπου. Καταφέραμε και φτάσαμε στο τέλος και ήταν όλοι για την ομάδα, δηλαδή ήμασταν focus όλοι στο στόχο. Δηλαδή ο πρώτος στόχος των παιχτών ήταν να προπονηθούμε καλά και να πάμε να παίξουμε στα μπαράζ. Οπότε δεν είχαμε πρόβλημα εμείς σε αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο, δηλαδή είδα και στα παιχνίδια, τον Παλαισβιακό τον νικήσατε με 18 πόντους διαφορά, το Καρλόβαση με 20. Στο τελικό, έστω και λίγο πλασματικό αυτό το συν 13, πάλι όμως ήταν διψήφια διαφορά. Δεν ξέρω, είναι και θέμα καλύτερης προετοιμασίας, αντοχών.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα είναι θέμα, εγώ προσωπικά όπως το βλέπω έτσι, πολλές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια από τα νησιά, λόγω του ότι είναι δύσκολο. Δεν είμαστε στην Αθήνα, έτσι είναι δύσκολο να προσελκύσεις και κυρίως όταν είσαι τοπικό ημεριατήσιμο να προσελκύσεις παίχτες πρώτης γραμμής, παίχτες οι οποίοι έχουν εμπειρία από εθνικές κατηγορίες κτλ. Επομένως προσπαθούμε να έχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τους παίχτες που είναι από το νησί και ταυτόχρονα να δούμε τι μπορούμε να φέρουμε. Αυτό το οποίο εγώ προσπάθησα να κάνω στην ομάδα διαφορετικά σε σχέση με πρακτικές άλλων νησιών ή άλλων ομάδων στο παρελθόν, είναι ότι προσπάθησα να επενδύσω σε παιδιά τα οποία είχαν κίνητρο, ήταν μικροί σε ηλικία, δηλαδή και χωρίς βέβαια αυτό να κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί την αξία του ενός παίκτη όπως ο Νίκος ο Πέτας, έτσι εδώ συζητάμε. Παρόλα αυτά εμείς είχαμε μια διαφορετική φιλοσοφία, μια διαφορετική προσέγγιση, παιδιά τα οποία είναι μικρά σε ηλικία, έχουν το κίνητρο και δεν επιλέξαμε να έχουμε παίκτες οι οποίοι θα έρχονται στο νησί περιστασιακά, γιατί μην προπάθηκε και αυτό κάποια στιγμή. Και η απάντηση ήταν αρνητική. Είχαμε παίκτες οι οποίοι ήταν, όσο το επέτρεπαν οι θεωρητικές υποχρεώσεις, όσο αυτές υπήρχαν, ήταν παίκτες που ήταν κάθε φορά στην προπόνηση και νομίζω ότι το μυστικό μας, την πορεία της χρονιάς, γιατί ξαναλέω είμαστε μια καινούρια ομάδα, δεν ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα να είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά γίναμε μετά τις γιορτές. Και το μυστικό για να γίνει αυτό, προφανώς και ήταν η προπόνηση και η δουλειά. Σε κάθε προπόνηση ήμασταν πάνω από 10-12 άτομα. Πάντα να προπονηθούμε εκεί σκληρά, πάντα οι παίχτες να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ότι η ομάδα στην πορεία όχι ήταν μια γροθιά που το λέμε ξέρω καμιά φορά σε σχήμα λόγου, πραγματικά ήταν μια καταπληκτική παρέα, έγινε μια καταπληκτική παρέα και βέβαια όλα αυτά είναι δύσκολο να τα πετύχεις όταν έχεις παιδιά που πηγαίνουν έρχονται, που δεν είναι μόνιμα μέσα στην ομάδα κτλ. Και η αλήθεια είναι πως η ομάδα εξελίχθηκε πάρα πολύ μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Και νομίζω ότι το τελευταίο τρίμηνο έχουμε πετύχει πολύ μεγάλες νίκες. Δηλαδή, κερδίσαμε τους δύο μεγάλους αντιπάλους μας εδώ στη Χίο, τον έναν με 20 πόντους διαφορά στο τελευταίο μας ντέρμπι, τον άλλο στο τελευταίο τελικό με 30. Μετά τη Μυτιλίνη, την Παλαισβιακό, που ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με 20. Την Νέα Καρλοβάσου, επίσης μια ομάδα πρωταθλήτρια, πολύ καλή ομάδα, και εκείνη με μια μεγάλη διαφορά. Και φτάσαμε στο τελικό με τη Μάρπισσα. Που και εκεί δηλαδή, ναι, ίσως πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει το δικό χώρο, αλλά και εκεί με μια διψήφια διαφορά. Αυτό κάτι δείχνει για την αξία των παιδιών, αλλά επίσης κάτι δείχνει και για τον τρόπο που δουλέψαμε, για το πλάνο, τη φιλοσοφία, που ήταν να έχουμε μια ομάδα κανονική, με παίχτες αθλητές που να τρέχουν, να πιέζουν κτλ.
0: Επίσης δείχνει κάτι το ότι γίνατε η πέμπτη ομάδα της Χίου που θα παίξει εθνικές κατηγορίες, γιατί νομίζω με εξαίρεση την Κρήτη δεν πρέπει να υπάρχει άλλο νησί που να έχει τόσους εκπροσώπους, και να θυμίσουμε ότι πάντα πρέπει η ομάδα να ξεπεράσει όχι μόνο το τοπικό πρωτάθλημα αλλά και τα άλλα νησιά, τις άλλες τοπικές ενώσεις. Υπάρχει
2: εδώ βέβαια θα μου επιτρέψετε να κάνω όχι μια μικρή διόρθωση, μια μικρή επισήμανση, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν την ιστορία του νησιού μας και της ομάδος μας. Δεν ξέρω αν είμαστε η πέμπτη ομάδα, πιθανόν να είμαστε η τέταρτη ομάδα ή και η πρώτη ομάδα του νησιού που κατάφερε ποτέ να ανέβει σε εθνική κατηγορία. Και γιατί το λέω αυτό. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά εμείς το ξέρουμε πολύ καλά, γιατί είμαστε στην ομάδα αυτή από τα 10 μας και κοντεύω τα 50 πια, ότι η Ιούνις είναι στην ουσία η εξέλιξη του τμήματος μπάσκετ που λειτουργούσε μέχρι το 2000 περίπου ο ναυτικός όμιλος Χίου, το θεωρητικό σωματείο αυτού του νησιού μας, το οποίο διαπρέπει στην άλλη ένα κατηγορία του πόλο. Άρα λοιπόν οι Ιούνις από το 2000 και μετά στην ουσία είναι το τμήμα μπάσκετ του ναυτικού όμιλου Χίου, το οποίο ήταν η πρώτη ομάδα της Χίου η οποία ανέβηκε στην ειδική κατηγορία. Όταν λοιπόν το 2000 περίπου εκεί ο ναυτικός όμιλος αποφάσισε να πάψει τη λειτουργία του τμήματος, ο αείμνηστος coach Λαγός, για τον οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να αφιερώσουμε κάποιες κουβέντες στη συνέχεια της κουβέντας μας, μαζί με τον Αντώνη τον Συριάννη, τον Μιχάλη τον Μουγκακίτη, αποφάσισαν ότι όλη αυτή η δουλειά που είχαν κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο ναυτικό όμιλο Χίου, προφανώς και δεν μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ, χαμένη κάπου αλλού, επειδή απλά αποφασίστηκε να πάψει τη λειτουργία του τμήματος μπάσκετ του ναυτικού όμιλου Χίου. Οπότε δημιούργησαν τους Ιούνις. Άρα λοιπόν, εγώ σας ξαναλέω που ξεκίνησα σαν αθλητής του ναυτικού όμιλου Χίου στα 10 μου και τώρα έχω φτάσει να είμαι στα 47 μου προπονητής αυτής της ομάδας. Την αισθάνομαι σαν μία ομάδα.
0: Σαν να είναι η συνέχεια της ίδιας ομάδας.
2: Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτό το γεγονός, στην ουσία βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα κάτι λέει ότι στα 40 περίπου χρόνια, 45 ιστορίας του χιώτικου μπάσκετ, ότι οι άνοδοι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μετρημένες. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και βέβαια έχει να κάνει πάντα και με το επίπεδο των αντιπάλων. Έτσι δεν είναι πολύ εύκολο να φτάνεις να παίξεις σε ένα παιχνίδι την άνοδο απέναντι σε ομάδες πάρα πολύ ποιοτικές από τη Ρόδο, από τα Δωδεκάνησα γενικότερα βασικά, γιατί δεν είναι πάντα η Ρόδος, από τις Κυκλάδες, ομάδες οι οποίες επενδύουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και προφανώς είναι πολύ δύσκολο να το μαρτύρουν και τα νούμερα.
0: Πάντως για τους Ιούνις, ο Ιούνις είναι ιστορική η άνοδος και δεν ξέρω αν κότσο, επειδή έχει, όπως μας είπες, και χρόνια γενικά στην ομάδα, παρότι ανέλαβες για πρώτη φορά τώρα πρώτες προπονητές.
2: Φέτος. Όχι, ήμουν πρώτος προπονητής σε άλλες ομάδες.
0: Εννοώ στους Ιούνις. Ναι,
2: στους Ιούνις φέτος.
0: Θα μπορούσε να την αφιερώσει κάπου αυτήν την άνοδο?
2: Έχω εδώ μπροστά μου ένα χαρτί. Με πολύ κόσμο θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την άνοδο. Θα ξεκινήσω χωρίς να παίζει ρόλο η σειρά, έτσι, στο ποιος έχει μερίδιο περισσότερο ή λιγότερο σε αυτή την επιτυχία, σε αυτή την ιστορική επιτυχία. Σίγουρα λοιπόν θέλω να αφιερώσω στον πρόεδρό μας. Αυτός ήταν όλη τη διάρκεια της χρονιάς που έβαζε το καύσιμο στην ομάδα. Στο πρόσωπό του βέβαια ισχύει και αυτό που λέμε, ότι πίσω από ένα πετυχημένο άντρα βρίσκεται πάντα μια ισχυρή γυναίκα. Οπότε θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην προεδρίνα μας, η οποία ήταν στο παρασκήνιο μεν, αλλά πάντα εκεί να βοηθήσει την ομάδα. Θέλω να πω πάρα πολλά ευχαριστώ στα μέλη της διοίκησης της ομάδος, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ακόμα και αν χρειάστηκε ένα τηλέφωνο χρειάστηκε κάποιος να κάνει για να διευκολύνει την έξοδο ενός στρατιώτη, ή ένα τηλέφωνο για να έρθει κάποιο παιδί να κάνει το στρατιωτικό του στοιχείο. Όλοι, ο καθένας από το πόστο του, βοήθησαν την προσπάθειά μας, δεν το συζητώ. Σίγουρα στους παίχτες, έτσι, αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην επιτυχία, οι παίχτες μας, έτσι, παλικάρια. Βέβαια, καθώς φτάνω στη λίστα κάτω-κάτω, εγώ θέλω να κάνω μια προσωπική αφιέρωση στις κόρες μου, έτσι, καθώς ο χρόνος μου, κυρίως ο χρόνος ο οποίος μπορούσα να περάσω μαζί τους, είναι που μειώθηκε φέτος με τις υποχρεώσεις, έτσι, της ομάδας μας, οπότε θα ήθελα να τους το αφιερώσω. Και κλείνοντας, βέβαια δεν γίνεται να μην αναφερθώ στον μεγάλο μας δάσκαλο, ιδρυτή αυτής της ομάδος, έτσι, τον Γιάννη Λαγό, που δυστυχώς χάσαμε πρόσφατα, έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, αλλά και στον έτερο δημιουργό της ομάδος, τον επί σειρά ετών πρόεδρο της ομάδας, τον Μιχάλη Δεμουζακίτη, δύο ανθρώπους με τους οποίους, ξαναλέω, εγώ τον είχα σαν πατέρα μου, από τα 10 με πήρε από το χεράκι και με πήγε εκείνος στο γήπεδο. Ήμουν δίπλα του με την πορεία των ετών και με τον Μιχάλη Δεμουζακίτη, δημιουργήθηκε μια φιλία πέρα από το κομμάτι της συνεργασίας στην ομάδα μέσα. Έχουμε ταξιδέψει μαζί, έχουμε κάνει πάρα πολλά μαζί με αυτούς τους δύο ανθρώπους, είχαμε κάνει. Επομένως, μεγαλύτερη, και είμαι βέβαιος ότι πίσω από τις κουβέντες μου συμφωνούν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, θα ήθελα να αφιερώσω σε αυτούς τους δύο εξαιρετικά το κατόρθωμα που έκανε η ομάδα φέτος.
0: Ωραία, coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του χρόνου σίγουρα την επόμενη σεζόν θα ξαναπούμε, γιατί πλέον θα είστε στην National League 2. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλή ξεκούραση.
2: Και εγώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Επίσης, δεν θα ήθελα να το ξεχάσω. Θα ήθελα να κάνω, δυστυχώς τώρα λυπάμαι που χαλάω λίγο το κλίμα, μια αφιέρωση ακόμα στον Νίκο Μιχάλα. Νίκος Μιχάλας ήταν ένας υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την φροντίδα του γηπέδου, του κλειστού γυμναστηρίου της Χίου. Ένα παιδί μόλις 38 ετών, ο οποίος και αυτός δυστυχώς έφυγε πρόωρα από κοντά μας, προχθές. Εγώ είχα την χαρά μέσα στη χρονιά, δηλαδή, να μας εξυπηρετεί το παιδί αυτό στα πάντα. Ό,τι θέλαμε στην ομάδα ήταν πάντα εκεί να μας βοηθήσει. Ένα παιδί με τεράστια διάθεση κοινωνικής προσφοράς, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία τα διαχειριζόταν πάντα με χαμόγελο, υπομονή, ευγένεια. Θα ήθελα λοιπόν μέσα από την καρδιά μου και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος να του αφιερώσουμε και σε εκείνον ένα μέρος της επιτυχίας μας. Και να ευχηθώ τέλος με τη σειρά μου καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή ξεκούραση και να είμαστε όλοι, κυρίως σημαντικό το πράγμα αυτό, να είμαστε όλοι καλά και έτοιμοι στην αφετηρία της επόμενης σεζόν.
0: Είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, coach.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, γεια.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε ήδη σουλές αρκετούτσικες. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι του χρόνου στην Elite League ίσως έχουμε και πρωτάθλημα 18 ομάδων. Έτσι, ναι. Αναμένεται τώρα η
1: συνάντηση.
0: Η συνάντηση, η τηλεδιάσκεψη που θα έχουν οι τρεις ομάδες που κατέθεσαν wildcard, που σύμφωνα τουλάχιστον με ό,τι λέγεται είναι τόσο καλή οι φάκελοι, οι άρτιοι που κατέθεσαν από όλων ένας Πάτρας, Αναγέννηση, Αρκαλοχωρίου και Sporting, που δεν αποκλείται να πάρουν το OK να συμμετάσχουν και οι τρεις. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, αν θα γίνει μάλλον. Λογικά θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις. Κατά τα άλλα, κινήσεις γίνονται σε όλα τα επίπεδα. Οι μαχητές ανακοίνωσαν την ανανέωση με τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη τους, τον Γιώργο Νότη. Κορυφαίο Έλληνα παίκτη γενικά της Elite League βάσει της στατιστικής, ήταν πρώτος σε αξιολόγηση Έλληνας και δεύτερος συνολικά στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Εντάξει, οι υπόλοιπες ομάδες τώρα δεν έχουν ιδιαίτερες κινήσεις. Περιμένουμε άλλωστε και την να δούμε αν θα παραμείνει η προκήρυξη έτσι όπως είναι τώρα ή θα αλλάξει για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν. Στην National League 1 υπάρχουν και εκεί αρκετές κινήσεις. Οι νεοφώτες στη Γαργαλιάνη ανανέωσαν τον προπονητή του, τον Χρήστο Καβανόπουλο, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μετά την πρώτη άνοδο της ιστορίας τους από την National League 2 στην National League 1. Ο Μίλωνας συνεχίζει να κάνει κινήσεις. Σήμερα το πρωί ανακοίνωσε την απόκτηση του Μανώλη Καλατζή, που πέρασε την προηγούμενη σεζόν σε Ιωνικό Νίκαιας και Πανελλήνιο, μάλλον σε Πανελλήνιο και Ιωνικό Νίκαιας. Πήρε και τον Ευθύμη Ερμίδη, έναν από τους παίκτες αποκάλυψη του πρωταθλήματος, από τους ρούκις που ξεχώρισαν στην National League την προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα του Ηλυσιακού. Η Δάφνη Δαφνίου σήμερα ανακοίνωσε την παραμονή του Δημήτρη Μαλούκου, του πολύπειρου 38χρονου πλέον σέντερ, ενώ δύο κινήσεις ακόμα ανακοίνωσε και ο Πανελλήνιος, ο οποίος κράτησε τους νεαρούς Θοδωρή Σκάρα και Φίλιππο Τάτη από την προηγούμενη σεζόν.

Αυτά για τις ειδήσεις που υπάρχουν στις εθνικές κατηγορίες. Υπάρχει όμως και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών που αρχίζει αύριο και στη Φλόρινα, από 24 δηλαδή μέχρι 28 Ιουνίου θα μάθουμε και το πρωταθλητή σε επίπεδο παιδών, αρκετά αργά φέτος. Οι δύο όμιλοι που έχουν σχηματιστεί με τις 8 ομάδες που θα διεκδικήσουν το πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουν ως εξής. Στο πρώτο όμιλο συμμετέχει ο Ολυμπιακός, η 10, ο ΑΟΚ Χανιά και η Νικόπολη Πρέβεζα. Στο δεύτερο όμιλο ο Προμηθέας Πάτρας, το Περιστέρι, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και ο ΓΑΣ Κομωτινή. Θα παρακολουθούμε και αυτά τα παιχνίδια τις επόμενες ημέρες.

0: Λοιπόν, 14 λεπτά πριν τις 2 και την ολοκλήρωση της εκπομπής μας, όμως δεν τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα καλεσμένο. Πάμε Αχαγιά για να συνομιλήσουμε με τον νέο προπονητή της Αχαγιάς 82, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Καλησπέρα, coach.
0: Καλησπέρα, coach.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές, να είστε καλά.
2: Coach, πώς είμαστε? Πρώτη δουλειά έπειτα από πόσα χρόνια στον νέο Αχαγιάς?
3: Συνολικά 10 στην αντρική ομάδα, 5 τα τελευταία στις εθνικές κατηγορίες, 2 στη Νέα Συνολική 2 που πήραμε και το πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά, 3 χρονιές στη Νέα Συνολική 1, με 2 φορές play-off ανόδου, συνολικά 10 χρόνια, εκ των οποίων τα 5 ήταν στις εθνικές κατηγορίες. Μία διακοπή πέρυσι για ένα σύνταξη δυνάμεων, επιμορφώσεις κλπ. Ήταν μια, νομίζω, πολύ δημιουργική περίοδος για μένα, γιατί μετά από 20 συναυτά αγωνιστικές σεζόν ξεκουραστήκαμε μια χρονιά, και φέτος είχα την τιμή να δουλέψω σε μια, να μου κάνω πρόταση μια ιστορική ομάδα της Δυτικής Αχαγιάς, η Αχαγιά 82, όπου είχα δουλέψει κατά το παρελθόν, και ξεκινάμε δυνατά.
2: Αυτό ουσιαστικά, δηλαδή, επειδή σε είχαμε μάθει σε μια ομάδα τόσα χρόνια, ξέρεις, νέο κεφάλαιο, πώς είναι αυτό το ξεκίνημα?
3: Εντάξει, νομίζω ότι ήθελα κάτι διαφορετικό, ήθελα ένα κίνητρο καινούριο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι κάτω από την πρώτη στιγμή στη διοίκηση στην Αχαγιά μου δείξανε πόσο πολύ με ήθελα, δηλαδή ήταν μια προσέγγιση η οποία με κέρδισε από την αρχή. Οι στόχοι συμβαδίζουν τόσο οι δικοί μου όσο και της ομάδας, και νομίζω ότι δεν άργησε πολύ στο να συμφωνήσω, και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Τα καλύτερα έρχονται για την ομάδα. Θέλω λίγο να πω, δεν άργησε πολύ στο να συμφωνήσω, και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Τα καλύτερα έρχονται για την ομάδα. Θέλω

0: θητεία στη Ναχαγιά, υπάρχουν κάποια κοινά σημεία αναφοράς, κοινοί άνθρωποι?
1: Υπάρχουν δύο παίκτες, οι οποίοι τυχάνει να είναι και από την περιοχή εκεί, τόσο ο Αντρέας ο Οικονομόπουλος όσο και ο Παναγιώτης ο Ταρνάρης, που είναι ντόπιοι, ήταν και τότε, είναι και τώρα σημαντικοί αθλητές που δεν τη μία χρονική περίοδο με την άλλη. Από εκεί και πέρα θέλουμε να φτιάξουμε ένα κράμα ρόστερ νεανικότητας με εμπειρίας και κυρίως με κύριο χαρακτηριστικό την αθλητικότητα, γιατί το μπάσκετ πλέον, όπως ξέρετε και εσείς, πηγαίνει προς τα εκεί. Και να δούμε, ξέρετε, στην Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο μετέωρα τα πράγματα, γιατί είναι τρεις ομάδες που έχουν κάνει αίτηση για National League 1. Όλοι είναι, δηλαδή περιμένουμε να δούμε πού θα παίξει ο καθένας, και οι παίκτες αυτή τη στιγμή περιμένουν και αυτοί, όπως και εμείς, πώς θα οριστούν οι κατηγορίες για να επιλέξουν και αυτοί που θα παίξουν.
0: Οπότε αυτό που μας λες, να ακόμα περιμένετε, δεν έχετε κάνει κάτι, έτσι, δεν έχετε αρχίσει?
1: Έχουμε κάνει, έχουμε μιλήσει με τα παιδιά από το περσινό ρόστερ, ποια παιδιά μας ενδιαφέρουν ως προς τις ανανεώσεις, και έχουμε κάνει και κάποιες διερευνητικές κουβέντες με αρκετούς παίκτες. Αλλά όπως και εσείς ξέρετε, άλλο ρόστερ φτιάχνει στην National League 2, άλλο στην National League 1, οπότε περιμένοντας την απόφαση, τότε θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις.
0: Το γεγονός ότι η ομάδα γενικά πήγε καλά πέρυσι, εντάξει, τέταρτη θέση στην κανονική περίοδο, εντάξει, δεν μπορούσε να προχωρήσει μέχρι τέλους, αλλά νομίζω θετικό ήταν το πρόσημο.
1: Ήταν θετικό το πρόσημο, γι' αυτό και οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και ένα βήμα παραπάνω. Ήταν και άτυχη πέρυσι με τους τραυματισμούς, καθώς δύο παιδιά βασικά τραυματίστηκαν και χάσαν όλη την σεζόν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά καταφέρανε και πήραν την τέταρτη θέση. Θεωρώ ότι αν τα παιδιά ήταν υγιεί, όπως ο Σούλικο που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και ήταν από τους πρώτους σκόρερ της ομάδας, νομίζω θα πηγαίναν ακόμα καλύτερα και θα διεκδικούσαν, πιστεύω, ακόμα να φτάσουν και στον τελικό του πρωταθλήματος. Έχουν ξαναυπάρξει σε πρωταγωνιστικές θέσεις και στην Εθνική ένα ήταν κατά το παρελθόν. Έχουν δικό τους γήπεδο, είναι μια μεγάλη περιφέρεια, η περιφέρεια της Δυτικής Αχαΐας. Φανταστείτε, είναι μια πόλη στα 30 χιλιόμετρα από την Πάτρα, κάτι σαν να λέμε Ελευσίνα, Μέγαρα, δηλαδή μια πόλη λίγο έξω από τη Μεγαλούπολη, αλλά αγαπάει πολύ τον μπάσκετ, αγαπάνε πολύ τον αθλητισμό οι άνθρωποι στην κάτω Αχαγιά. Υπάρχει μια διοίκηση πολύ δεμένη όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό όραμα πλέον να φτιάξουμε κάτι καλό.
0: Κάτι καλύτερο από ό,τι κατάλαβα από ακόμα και από την τελευταία θητεία της ομάδας, αυτό το πέρασμα που έκανε στην National League 1. Ακούγεσαι coach πολύ πιο ενθουσιώδης από το απλά να ανέβετε.
1: Καταρχήν ακούγομαι ενθουσιώδης, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι ένα νέο ξεκίνημα. Πάντα σε ένα νέο ξεκίνημα, αν δεν είσαι ενθουσιώδης και δεν έχεις κίνητρο, τότε δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι καινούριο. Απλά και οι άνθρωποι στη διοίκηση μου έχουν δείξει ότι θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα σωστά. Σίγουρα όταν ξεκινάς μια πρώτη χρονιά και δεν έχεις ένα βασικό κορμό και πρέπει να φτιάξεις ένα ρόστερ, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η πρώτη χρονιά πάντα είναι δύσκολη, γιατί όπου και αν βρίσκεσαι θέλεις μια καθιέρωση. Από εκεί και πέρα νομίζω και εγώ είμαι έμπειρος όλα αυτά τα χρόνια στις εθνικές κατηγορίες και οι άνθρωποι εκεί, νομίζω ότι θα γίνει κάτι καλό. Οι άνθρωποι αγαπάνε και το μπάσκετ, γεμίσουν το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι στο τέλος θα είναι θετικό το πρόσημο, όπως είπατε και εσείς.
0: Ωραία. Κότσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι ψηλάφιση της επόμενης.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σας, μακάρι να τα ξαναπούμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο και για κάτι θετικό που έχουμε πετύχει στην ομάδα.
2: Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία, coach. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας.

0: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, 6 λεπτά πριν από τις 2 και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα 3 ώρα, έτσι.
1: Είναι το τελευταίο ακούω τι έκανε στη σεζόν.
0: Σεζόν επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου μετά με την κανονική ροή. Λοιπόν, Λεωνίδας Πιστιώνης και Κώστας Ζαφίρης βρίσκονταν πίσω από το μικρόφωνο για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβιέννης.

0: Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Τρίτη. Φτάσαμε σίγουρα 23 Ιουνίου. Με Γιάννη Σταυρουλάκη, Γιάννη Λαμπύρη στα μικρόφωνα της ΕΟΚ, Δημήτρη Μελίση στην υποστήριξη πάντα της εκπομπής, ενός ακόμα άμεσου replay. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Πώς είστε, κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνετε, καλά.
0: Ωραία. Είμαστε στον απόϊχο. Είναι η είδηση της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα. Για τον Παναθηναϊκό είναι κάτι πολύ σημαντικότερο, η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια.
1: Νομίζω θα μου λες για το τρίτο Αντετοκούμπο.
0: Ε,
1: σημερινό.
0: Καλά, συγγνώμη. Θα έπρεπε να ξεκινήσω. Εγώ ξεκινάω την ελληνική επικαιρότητα, αλλά είναι γι' αυτό βέβαια. Γι' αυτό είναι τεράστιο. Είναι αυτό που συζητάγαμε πόσα. Τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα.
1: Τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μέρες.
0: Ναι,
1: χρόνια.
0: Ότι μα τι θα γίνει, πρέπει να φύγει, πρέπει να. Και τελικά Μαϊάμι, Μαϊάμι
1: Χιτ. Μετά το πρωτάθλημα του 21, όλη αυτή η κουβέντα, όλη αυτή η σπέκουλα σχετικά με το Γιάννη και το αν και κατά πόσο να αξίζει τον κόπο, οκ. Okay. Καλή δέσμευση, καλή αφοσίωση, καλές όλες αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις που έχει χτίσει στο Μιλγουόκι, την ομάδα που τον πίστεψε, που του δώσει την ευκαιρία να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Αλλά φαίνεται πως ήταν μονόδρομος, Γιάννη, η αλλαγή αυτή και για τις δύο πλευρές. Όταν τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει πια ανταγωνιστικό περιβάλλον.
0: Είχε φτάσει το ταβάνι
1: είχε
0: πια.
1: Είχε
0: βαλτώσει. Είπε τη σωστή λέξη. Είχε βαλτώσει. Το έβλεπες και στο. Δεν το ευχαριστιότανε πια. Δηλαδή, ενώ με τον κόσμο είχε ένα δέσιμο τρομερό με την πόλη. Ουσιαστικά ήταν το talk of the town, έτσι, ο Γιάννης. Άλλαξε την ιστορία μιας πόλης. Έφερε πρωτάθλημα μετά από μισό αιώνα.
1: Μισό αιώνα, νέο γήπεδο. Έγινε ο franchise player, κουβάλισε όλη αυτή την κουλτούρα του Μιλγουόκι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνονται. Από κορύφωμα τα τελευταία χρόνια που η ομάδα αποκλειόταν. Βασικά φέτος έμεινε εκτός playoffs. Τα τελευταία χρόνια αποκλειόταν στον πρώτο γύρο.
0: Και η εικόνα και το. Δηλαδή και ο Γιάννης να παλεύει μόνος του και να υπάρχει δεν ήταν. Δηλαδή και από μέσα ουσιαστικά. Ψιλοσυζητούσαν ότι δεν πάει άλλο. Νομίζω και για τους δύο ήταν η πιο σωστή λύση.
1: Η ενδεδειγμένη λύση ήταν μια επιλογή να φύγει το Φεβρουάριο. Οι Bucks περίμεναν μέχρι το καλοκαίρι, λίγο πριν γίνει η διαδικασία επιλογής του draft, για να πάρουν ένα πολύ καλό πακέτο στο κομμάτι της ανταλλαγής. Ανέφερε ο Σαράνια, το οποίο προφανώς δεν είναι επίσημο, αλλά για να δω όταν το γράφει ο Σαράνια, προφανώς ή ο Βονιαρόφσκι λίγα χρόνια πριν είναι δεδομένο. Οπότε περιμένουμε λοιπόν να δούμε τον Γιάννη, ο οποίος μένει στην Ανατολή, πάει λίγο πιο νότια, πάει στο South Beach, πάει Miami και καλείται να ηγηθεί ενός project που ο Pat Riley εκεί πέρα, όλο αυτό το hit culture είναι, δεν ξέρω πώς θα κουμπώσει, αλλά είναι πολύ πολύ τριγκαδόρικο το
0: δέσμα. Είναι πολύ πιο ιστορική ομάδα τώρα, καμία σχέση με το Milwaukee, σίγουρα θα είναι πιο πιασάρικο αυτό, δηλαδή ήδη είναι τριγκαδόρικο, ήδη έχει δημιουργήσει ιστορίες και πιστεύω θα φτιάξει και αξίζει
1: μόνο
0: ο Γιάννης να διεκδικήσει.
1: Ράιλι, Σπόλστρα, Αντετοκούμπο, νομίζω ότι είναι καλή, πολύ καλή βάση.
0: Και μπορεί να δικαιούται ο Γιάννης να διεκδικήσει άλλο πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα με τους Milwaukee πια δεν μπορούσε να διεκδικήσει. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε. Δεν λέω ότι θα το κάνει απαραίτητα, αλλά ίσως να έχει μια ευκαιρία. Πάντως ο ίδιος πιστεύω θα ανανεωθεί. Δηλαδή,
1: σίγουρα ενδεχόμενη μετακίνηση, επειδή ακούω τον τελευταίο καιρό όλο και πιο έντονο, όλο και πιο δυνατά το σενάριο των Celtics. Εκεί θα ήταν.
0: Εκεί θα ήταν.
1: Ακούστηκε ότι έδιναν τον Μπράουν οι Celtics για τον Αντετοκούμπο, για το πακέτο το αυτό της ανταλλαγής. Δεν έγινε τελικά. Παραμένει στην Ανατολή σε κάθε περίπτωση ο Γιάννης. Οπότε μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό, πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία.
0: Εγώ πιστεύω να τον δούμε ανανεωμένο και επειδή κοιτάμε πάντα και την εθνική ομάδα που τη λατρεύει και ο Γιάννης, έχουμε παγκόσμιο στο Κατάρ. Πρώτα ο Θεός.
1: Το 27, το επόμενο καλοκαίρι.
0: Το επόμενο καλοκαίρι. Δεν λέω για φέτος. Φέτος είναι ήρεμο καλοκαίρι. Αν και έχουμε και τα προγραμματικά μας, θα τα πούμε τα παράθυρα σε λίγες μέρες, θα τα πούμε σε λίγο. Μακάρι να δούμε. Και το άλλο γεγονός, όπως λέγαμε, ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λέμε μετά από 14 χρόνια, Γιάννη, από τότε που έφυγε, αλλά εγώ θα προσθέσω ότι είναι και μετά από 27 χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση. Εγώ προσπαθούσα, ξέρεις, οι εφημερίδες πάντα, όταν έχουν παίξει τα πάντα στα site, προσπαθείς να κάνεις μια. Επειδή ήμουν και στις δύο παρουσιάσεις, έκανα μια σύγκριση.
1: Στα δύο τότε.
0: Ναι, πώς ήταν δηλαδή τότε, πώς ήταν τώρα. Καλά, τα μαλλιά, το παρουσιαστικό, αλλά πώς ήταν λίγο ψαρωμένος τότε δίπλα στους προέδρους τότε και στον Δημήτρη τον Ιτούδη.
1: Το σκηνικό λίγο πιο λιτό, με μια πράσινη σημαία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, με μια σημαία πρωταθλητής Ευρώπης 1996, ακριβώς, να θυμίζει, γιατί ήταν 99, θυμίζω, η παρουσίαση. Ναι. Τότε διαδέχτηκε το Λευτέρη Σούμποτης πρωταθλητή. Πρωταθλητής ο Λευτέρης Σούμποτης, μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που έσπασε τα 14 χρόνια, πώς θα λέμε, 7 χρόνια φαγούρας, ήταν 14 χρόνια φαγούρας, όχι μόνο από την πενταετία του Ολυμπιακού, αλλά και την αυτοκρατορία του Άρη και το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Έφερε πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό και διπλό 98-99 ο Λευτέρης Σούμποτης, αλλά υπήρχαν θέματα εσωτερικά στην ομάδα και ουσιαστικά οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι είχαν αποφασίσει τότε την αλλαγή. Μάλιστα, κοιτάγανε και το θέμα του Τάνιεβιτς. Ήταν και ο Τάνιεβιτς ένας από τους υποψήφιους, που ήταν λίγο πιο γνωστός και από τους τελικούς που είχαν παίξει με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, που ήταν στο Κόρετς, ήταν αντίπαλος. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος. Σε κάποιο παιχνίδι πάντως. Και ο Μπράντοβιτς είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, τον είχε προτείνει ουσιαστικά ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, δικό του παιδί, κουμπάρος του, στο Σοκράτη Κόκαλη, αλλά προτιμήθηκε η επιστροφή του Γιάννη Ιωαννίδη, mm-hmm. που ήταν τότε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ήταν μια επιστροφή όπως είναι, ας πούμε, σχεδόν τώρα του Μπράντοβιτς. Ήταν ο άνθρωπος που είχε αλλάξει την ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Και έγινε η παρουσίαση, ήταν σκεπτικός έτσι, με το μαύρο μαλλί τότε, ας πούμε, πετυχημένος ήδη, είχε πάρει Ευρωλίγκα και με τη Ρεάλ και με την Πανταλώνα και με την Παρτίζαν. Δεν ήταν δηλαδή ότι τον πρωτοβλέπαμε στο διεθνές στερέωμα.
1: Πιστεύεις ότι ούτε ο ίδιος θυμάται το πέρασμά του από την Ιταλία, από την
0: Μπένετον? Νομίζω, ναι, δεν ξέρω.
1: Από την Ιταλία.
0: Ναι. Μπένετον.
1: Ίσως δεν θυμάται και ο ίδιος ότι πέρασε από εκεί.
0: Εγώ τον ρώτησα χθες κάτι, απλά επειδή ρώτησα κάτι για το γήπεδο, απάντησε πιο πολύ για το γήπεδο και ναι, το πιστεύω και με όλο το σεβασμό και στον ίδιο, ότι όπως ο ίδιος απογείωσε τον Παναθηναϊκό, τον πήρε δηλαδή, πήγε σε ένα μεγάλο κλαμπ και έκτισε μια αυτοκρατορία. Έτσι, πήραν 23 τίτλους παρέα, με ξεχωριστά τις 5 Ευρωλίγκες. Μεγάλωσε και ο δικός του μύθος μέσα από τον Παναθηναϊκό. Σε καμία άλλη ομάδα ο Ζέλικο Μπράντος δεν κατάφερε αυτά που κατάφερε με τον Παναθηναϊκό. Ούτε στη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης, mm-hmm. επίσης με πολύ καλό μπάτζετ, πήρε μία Ευρωλίγκα και ένα Σαπόρτα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει πάρει καν πρωτάθλημα Ισπανίας με τη Ρεάλ.
1: Σίγουρα είναι, έχει παίζει ρόλο και η διάρκεια.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για 13
0: χρόνια. Αλλά με τον Παναθηναϊκό δέθηκε και μέσα από τον Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός του μύθος. Δηλαδή, έκανε μία πορεία τρομερή.
1: Πέταξε από πάνω του Ντίλον Γκαστόνε που συνόδευε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Νομίζω αυτό ήταν πιο πολύ με το.
1: Τα δύο ευρωπαϊκά με τα δύο σουτ.
0: Ναι, και κυρίως τη Παρτίζαν, γιατί ήταν buzzer beater και ήταν σχεδόν λίγο μετά το κέντρο. Mm. Με την Πανταλώνα. Δεν μπορεί να το πει, γιατί είναι με ένα μάτς που μένει στο παιχνίδι. Είναι το grand outsider και καταφέρνει και μένει στο παιχνίδι, το διεκδικεί. Βάζει το σουτ, το έχει βάλει ο Τόμσον στα 1,58 δεύτερα, πόσο είναι, δηλαδή έχει χρόνο. Ναι, είναι άδικο νομίζω να τον
1: μπηκάλεις Γκαστόν. Αναμένουμε να επισημοποιηθεί το κομμάτι των συνεργατών, το αρνήθηκε να το
0: ναι,
1: κάνει τη δημόσια.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη είδηση, θα είναι άλλη μια μεγάλη επιστροφή, αν είναι μέσα στο team, δεν θα είναι ακριβώς προπονητικό, μπορεί να είναι κάποιος άλλος ρόλος, του Δημήτρη Διαμαντίδη, mm-hmm. που έχει ακουστεί έντονα από τους Σέρβους πρώτα απ' όλα. Οι Σέρβοι έχουν πει ότι ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα είναι στο πλαίσιο των συνεργατών του. Θα έχει ενδιαφέρον, mm-hmm. νομίζω, Γιάννη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ένα ήδη αναβαθμισμένο πρωτάθλημα της GBL, είδαμε ένα καλό πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Ακόμα και θα μου πεις η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού να κάνει ήττες από Ηρακλή, από Κολοσσό στην έδρα του, από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε ένα πρωτάθλημα με Θεσσαλονίκη να ονειρεύεται, να δικαιούται να ονειρεύεται. Πάμε σε ένα πρωτάθλημα με 5 προπονητές, θα πω χαρακτηριστικά με σειρά. Το βάζω με σειρά κατάταξη Μπαρτζόκας, ο Μπράντοβιτς, ενώ των ομάδων έτσι που Τρινκέρι, Σάκο τα 52 χρόνια στους πάγκους και με ευρωπαϊκά και ο Βασίλης Πανούλης. Εγώ δεν θυμάμαι άλλοτε να είχαμε μια τέτοια πλειάδα 5 μεγάλων προπονητών που να κλέβουν την παράσταση από τις ενδεχόμενες μεταγραφές που θα ακολουθήσουν στις ομάδες. Επειδή είναι 5 πρωτοκλασσάτοι προπονητές. Ποτέ δεν το θυμάμαι αυτό, ποτέ. Ακόμα και στα χρόνια τα καλά του ελληνικού μπάσκετ, να είχαμε 2-3, ποτέ δεν θυμάμαι 5 σε τέτοιο βαθμό
1: και
0: τόσο υψηλό.
1: Αυτό που λέμε, Γιάννη, κατά καιρούς, ότι ουσιαστικά λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ισχύ, ότι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ NBA και Ευρωλίγκα είναι το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα παραμένει λίγα των προπονητών. Και το NBA είναι η λίγα των Superstar. Οι Superstar είναι εκείνοι οι οποίοι θα αιτηθούν ανταλλαγής, θα αιτηθούν trade, αλλαγής προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Το είδαμε τώρα καλύτερα. Ναι. Γιάννη ζήτησε να γίνει ανταλλαγή. Έγινε ανταλλαγή πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ο Λεμπρόν κόβει ράβει γενικότερα. Αυτό λοιπόν που ίσουσε το NBA με την Ευρωλίγκα είναι ότι μιλάμε για τη Λίγα των Προπονητών. Πάμε πλέον σε μια GBL όπου νομίζω, Γιάννη, ότι αυτοί οι προπονητές που ανέφερες είναι οι στάρ των ομάδων τους.
0: Ναι. Είναι δηλαδή, πάνω από το.
1: Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς. Δεν υπάρχει. Όχι, Με όλο το σεβασμό, δεν θέλω να το πω βαριά κουβέντα, ναι. Δεν υπάρχει κανένα Λούκα και κανένα Ναν. Είναι όλοι κάτω από, το,
0: κάτω,
1: όλοι,
0: από την ομπρέλα του. Βάλω εγώ την ομπρέλα. Ναι, έτσι,
1: στο Ολυμπιακό το ίδιο. Μπαρτζόκα, στον Άρη.
0: Μπαρτζόκα Μπο, λέμε. Ο Σπανούλη είναι.
1: Το ίδιο. Εξοικειάζει τα πάντα. Δηλαδή η επιστροφή του έγινε όλο αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο. Ο Σάκοτα, επειδή ακριβώ είναι λίγο άδικο για το Σάκοτα, μείνει εκτό από πολλού από την κουβέντα σχετικά με του προπονητέ στην Λίγκα. Μιλάμε για ένα προπονητή που έχει κλείσει. Έχει μπει στην έκτη δεκαετία από κουουουτσάρι.
0: 52 χρόνια ευρωπαϊκά τρόπαια. Και έχει επίση, επειδή με ρώτησε ένα συνάδελφο, μου λέει: ξέρεις όμως ο Σάκοτα δεν είχε παίξει σε Ευρωλίγα. Λέω: έχει παίξει και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό που το είχα ξεχάσει. Ήταν και με τον Ολυμπιακό τα χρόνια του Κορυδαλού που έπαιζε Euroleague. Δηλαδή έχει κουουουτσάρι και στην Euroleague.
1: Ναι, ναι, το άλλο, έχει το άλλο είναι η κουβέντα που κάνουμε διαχρονικά. Ότι ο Γκάλης δεν έχει πάρει Ευρωλίγα.
0: Ναι, έχει πάρει ευρωπαϊκά τρόπαια και άλλο ένα που πραγματικά όχι απλά μέσα από τα χέρια του το χάσαν. Δηλαδή αυτό τρόπο που έχασε η είναι. Ο πιο ψυχοφθόρος που μπορεί να συμβεί, ίσως ξεπερνάει και το Τελαβή, δηλαδή ο τρόπος που έγινε. Και δεν μπορείς να μην τον βάλεις στην εξίσωση. Να μην τον βάλεις στην ίδια. Και πρόσεξε, πάντα θα υπολογίσεις και το budget. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει το πέμπτο budget σε σχέση με αυτές τις ομάδες που προαναφέραμε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα υποχρεωθεί να χτίσει πάρα την αρχή για το Grey και το Grey τον Μπάουκ, παράδειγμα.
0: Απόδειξε επίσης ότι οι παίκτες του ήταν περιζήτητοι σε άλλες ομάδες, γιατί είχε κάνει πολύ καλή χρονιά. Mm-hmm. Είναι άδικο να μην το. Εγώ δεν μπορώ να μην τον βάλω στην εξίσωση. Το θεωρώ ως εκ των ουκάνευ. Και οπωσδήποτε είναι ένα πρωτάθλημα που το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Βλέπουμε και τις ομάδες πολύ ευχάριστο από την Elite League. Όχι και από τις Elite League ότι. Όχι απλά θα υπηρετήσει το σενάριο, αλλά προχωράνε. Και η Μύκονος είχε δώσει, πιστεύω, η Μύκονος είναι ξέρεις, το booklet ή το βάζεις και λες για να βάλω ένα βίντεο τη Μύκονο πώς έφτιαξε το γήπεδό της και σου δείχνει, μια ομάδα σου έδειξε πώς με θέληση, συνεργασία που είναι απαραίτητη και δημοτική αρχή, ομάδα και όλοι και χορηγεί όλα, πώς μπορείς να βελτιώσεις τα θέματα του γήπεδου. Το λέω για τη Λευκάδα που κάνει προσπάθειες και ο Βίκος mm-hmm. με το θέμα του γήπεδου. Πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και επιτέλους ζυγό, έτσι, με ζυγό αριθμό.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή μετά από πάρα πολύ καιρό αυτό το.
1: Ναι, χρόνια.
0: Μακάρι.
1: Θα δούμε ωραία πράγματα. Γιατί σκέψου, ναι. Ήδη, για παράδειγμα, μέχρι όσο έχουμε δει μέχρι στιγμής, ο Κολοσσός φαίνεται ότι έχει κάνει πολύ, πολύ καλές κινήσεις μεταξύ Έλληνες και ξένοι. Ο Προμηθέας ενισχύεται. Η Μύκονος ενισχύεται. Προσπαθώ να πάω από τις ομάδες από τη μέση και κάτω. Ο Καρδίτσα παραμονή Παπα-Νικολόπουλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται ξέρει την ομάδα όσο κανείς σίγουρα θα πάει σε πολύ καλές επιλογές. Θα δούμε ωραία πράγματα γενικότερα νομίζω. Έτσι, από τη μέση και, όχι από τη μέση και κάτω, όλο το πρωτάθλημα μας.
0: Πάμε λίγο σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο. Ναι. Από Ρόδο μεριά όπως είπες για Κολοσσό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο μετά τις 2.30 σε ένα ακόμα άμεσο replay. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τον πρώτο μας εκλεκτό καλεσμένο, φίλο, χρόνια καλεσμένο, και έναν άνθρωπο που έχει φάει το μπάσκετ με το κουτάλι και τις ομάδες και ως παίκτης. Τα πάντα όλα. Σταύρος Ελληνιάδης. Sport Director, το λέμε σωστά, κύριε Ελληνιάδη, του Κολοσσουρόδου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και πραγματικά αυτό που είπες για φίλους και έτσι είναι, ανταποκρίνεται ακριβώς.
0: Το βάζω πάντα πρώτο, γιατί είναι μια σχέση, νομίζω έχουμε χρόνια και αλληλοεκτίμηση και το αξίζει πέρα για πέρα, Σταύρο, και είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχεις αφήσει το στίγμα σου από όλα τα πόστα και στα δύσκολα χρόνια του μπάσκετ, και το λέω γιατί με χαρά λέγαμε με τον Γιάννη, και αν θες να ξεκινήσουμε την κουβέντα έτσι, ότι βλέπουμε ένα πρωτάθλημα που έχει κάνει βηματάκια προς το καλύτερο, να έχουμε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με 5 προπονητές που κλέβουν την παράσταση πριν γίνουν μεταγραφές για τους παίκτες. Και λέω από Κότσο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκας, Τρικέρης, Σπανούλης και Σάκοτα, δηλαδή σε πολύ...
1: ότι αυτοί οι 5 προπονητές είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, άλλοι με πολύ μεγάλη διαδρομή, όπως είναι ο Μπράντοβιτς, ο Σάκοτα, που έχουν διαγράψει μεγάλη διαδρομή, αλλά και νεότεροι όπως ο Σπανούλης, που δείχνει ότι θα κάνει και αυτός πολύ τεράστια με διαδρομή σίγουρα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ και σίγουρα θα έχει και αυτός πολύ μεγάλη διαδρομή. Και ο Ιταλός βέβαια έχει διαγράψει αρκετά μεγάλη πορεία. Είναι, εντάξει, για τον Γιώργο τι να πούμε τώρα, θεωρείται το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω ότι όντως αυτή η πεντάδα είναι μια πεντάδα η οποία κοσμεί το ελληνικό μπάσκετ, και πολύ σωστά λες ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδο τώρα στο ελληνικό μπάσκετ. Δυναμώνει και ο Άρης, δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ, εκτός από τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που ακολουθούσε. Νομίζω υπάρχει ο Προμηθέας, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και Κολοσσός ακόμα, νομίζω και εμείς ακόμα γινόμαστε καλύτεροι. Το Περιστέρι, Μύκονος, πολλές ομάδες.
0: Με 14, αυτό λέγαμε, δεν υπάρχει πια μονός αριθμός επιτέλους.
1: Ναι, δεν υπάρχει μονός. Νομίζω όλες και οι 14 ομάδες συγκροτούν ένα γκρουπ ομάδων, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Σταύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το είχε ζήσει ως παίκτης τη δεκαετία του 90, λέγαμε, καμαρώναμε, και δεν το λέγαμε μόνο για να... ότι έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Πάμε σε τέτοιες εποχές πια. Πάμε δηλαδή να είμαστε ένα πρωτάθλημα. Εδώ ήρθανε μόνο για τον τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ήρθαν από πόσες χώρες να το δούνε, ας πούμε, συνάδελφοι. Είχε ενδιαφέρον, ίσως ήταν ο πιο ενδιαφέρον ζευγάρι τελικού σχεδόν στην Ευρώπη. Αρχίζουμε και πάμε προς εκείνες τις μέρες μαζί με όλο αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, κοίταξε, 100% νομίζω ότι οι μέρες συγκλίνουν προς εκείνη την περίοδο του 90 που όλοι ζήσαμε αυτή που λέγαμε, και όντως έτσι ήταν, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο στην Ευρώπη. Νομίζω οδεύουμε προς τα εκεί, να φτάσουμε έτσι, ίσως αν πούμε το πρώτο είναι το ισπανικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι να προσεγγίσουμε προς εκείνη την κατεύθυνση, και ίσως φέτος μπορεί να είναι και καλύτερο από το ισπανικό το ελληνικό πρωτάθλημα, και να είναι πάλι το πρώτο στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπε, στην διάρκεια του 90, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλη την Ευρώπη. Εντάξει, εγώ θα τολμήσω να πω ότι και στην Ευρωλίγκα ακόμα, αν δεν υπήρχε αυτή η κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν θα είχε τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: ναι,
1: βλέπω και στα Final Four ότι δηλαδή, αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω δεν θα υπάρξει ούτε ενδιαφέρον του κόσμου κτλ. Θυμάμαι ένα Final Four που ήταν να γίνει στο Βελιγράδι και δεν είχε προκληθεί η ελληνική ομάδα. Τελευταία στιγμή πήγε ο Ολυμπιακός και τα ιστορία δεν είχαν πουληθεί και πήγαν 11.000 Ολυμπιακοί.
2: Ήταν η σειρά Ολυμπιακός Μονακό, αν θυμάμαι καλά, που έλεγαν όλοι να περάσουν Ολυμπιακός, γιατί η Μονακό δεν θα κουβαλούσε κόσμο.
1: Δεν τα θυμάμαι καλά. Δηλαδή, ακόμα και η Ευρωλίγκα νομίζω ότι συντηρείται από αυτή την κόντρα. Γιατί Νομίζω ότι το μπάσκετ και αυτή η κόντρα που υπάρχει μεταξύ Ολυμπιακού δυναμώνει όχι μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Ρεάλ και η Βαλένθια και αυτές οι ομάδες που είναι η Μπαρτσελώνα στα Final Four φέρνουν 300
0: κλάδους. Και επίσης η Ευρωλίγκα η ίδια θυμίζω έβαλε πέρσι πρώτο μάτς στην πρωτοχρονιά, 2 του μήνα μάλλον, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και όταν επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στα πολύ ψηλά επίπεδα με κότσα Ταμάν το 24, το είχε βάλει πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δηλαδή στην πρεμιέρα της Ευρωλίγας είχε βάλει πάλι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο που είναι ορισμός στα παιχνίδια, δεν είναι κλήρωση. Διαλέγει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το βάζει σε αρχή του χρόνου ή αρχή της περίοδου, σαν το πιο πιασάρικο παιχνίδι της.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό όντως είναι έτσι και υπάρχει αυτή. Εντάξει, θα μου πεις υπάρχουν και οι τουρκικές ομάδες, η Φενέρ που έχει κόσμο, έχει κόσμο που την ακολουθεί και όντως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Οι ισπανικές ομάδες, αλλά βλέπουμε ότι στην Ευρωλίγκα ίσως νομίζω ότι αυτή δεν είναι μεγαλύτερη. Θεωρούν πιο σημαντικό, θα έλεγα, το δικό τους πρωτάθλημα και έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρά την Ευρωλίγκα. Έτσι μου δείχνει. Ναι. Νομίζω ότι εμείς αυτή η κόντρα και επίσης ότι δυναμώνει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, νομίζω όλα αυτά συντελούν ότι φέτος νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες πάνε για πολύ ψηλά σε όλες τις διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές, δηλαδή και στο EuroCup νομίζω ότι θα προχωρήσουμε και στην Ευρωλίγκα. Όπως πολύ σωστά είπες, το επαναλαμβάνω ότι ζούμε εποχές του 90 που πάλι το κέντρο του μπάσκετ ήταν η Ελλάδα. Mm-hmm.
2: Σταύρο, πάμε λίγο στα του Κολοσσού. Μιας και είστε από τις πιο δραστήριες ομάδες έτσι τον πρώτο μήνα των μεταγραφών, δεν ξέρω, έχει γίνει ήδη πολλές κινήσεις, σημαντικές κινήσεις. Πάμε λίγο στο κομμάτι αυτό να σχολιάσουμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς, το πιο μεγάλο μάθημα που πήρατε από την περσινή χρονιά, ποιο ήταν, μια ομάδα η οποία άλλαξε τελείως την εικόνα της μετά τις αλλαγές στο δεύτερο γύρο. Και πάμε και στα προσεχώς. Με ποια φιλοσοφία, με ποια προσέγγιση θα πορευτεί ο Κολοσσός στο επόμενο πρωτάθλημα, έχοντας κάνει ήδη αρκετές και σημαντικές κινήσεις, Σταύρο.
1: Ναι, κοίταξε, θα πω με δύο λόγια για την περσινή χρονιά, ότι η ομάδα εντάξει, ξεκίνησε στον πρώτο γύρο, δεν είχε την εικόνα αυτή που περιμέναμε. Νομίζω ότι οι αλλαγές που έγιναν των παικτών, αλλά κυρίως η αλλαγή του coach Λικογιάννη που αναμόρφωσε την ομάδα, νομίζω ότι ήταν οι παράγοντες ώστε η ομάδα να παίξει στο δεύτερο γύρο ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, να κάνει αυτές τις νίκες που χρειαζόταν ώστε να προχωρήσει, να σωθεί και να βγει και στην Ευρώπη και να παίξει και play-offs, που νομίζω ότι ήταν ο τέλειος στόχος και έτσι ήταν ένα πολύ όμορφο τέλος το οποίο μας συνέβη πέρσι. Τώρα φέτος, όπως είπες, επειδή τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα είχε αρκετά προβλήματα και νομίζω ότι δεν είχε κάνει αυτόν τον προγραμματισμό που θα έπρεπε, ξεκινήσαμε από νωρίς να κάνουμε το σχεδιασμό με τη διοίκηση και με τον coach, να κάνουμε το σχεδιασμό της ομάδος, να κινηθούμε γρήγορα, ειδικά στο ελληνικό στοιχείο που υπάρχει μια έλλειψη πολλών εναλλακτικών λύσεων. Κινηθήκαμε γρήγορα να κλείσουμε τα παιδιά που θέλουμε και με τα λεφτά που εμείς μπορούμε να δώσουμε και να κινηθούμε, και μετά προχωρήσαμε το σχεδιασμό μας με τους ξένους. Έχουμε πάρει, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, αρκετά καλούς ξένους και έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή νομίζω ένα ρόστερ 11 παικτών, 6 Ελλήνων και 5 ξένων, που νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Κινηθήκαμε γρήγορα, πήραμε τους παίκτες που ακριβώς εμείς θέλαμε και δεν περιμέναμε να περάσουν οι μήνες και να φτηνίνουν οι παίκτες, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, ώστε να μπορέσουμε να τους πάρουμε λίγο πιο φθηνούς. Νομίζω κινηθήκαμε γρήγορα, έχουμε κάνει μέχρι τώρα πολύ καλές επιλογές, είμαστε βάση όλων αυτών που είχαμε προγραμματίσει και σχεδιάσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος, όταν κάτσαμε όλοι μαζί και, όπως σας είπα, κάναμε το σχεδιασμό και προχωράμε πολύ καλά. Θέλουμε ακόμα να πάρουμε δύο ξένους Επίσης έχουμε προγραμματίσει και μια προετοιμασία, γιατί η ομάδα πέρσι έκανε μια πολύ μικρή σε διάρκεια προετοιμασία, μια κανονική προετοιμασία 7 εβδομάδων, ώστε η ομάδα να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμη και να παίξουμε τα προκριματικά, αν παίξουμε στα προκριματικά του Champions League, να είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε την απόφαση και τη FIBA το επόμενο διάστημα, να είμαστε έτοιμοι και για τα προκριματικά, αλλά και για τη συνέχεια, όπως είπαμε και πριν, ενός πολύ δύσκολου πρωταθλήματος. Νομίζω ότι εύχομαι να το αποδείξουμε αυτό, ότι πήραμε το μάθημα των δύο προηγούμενων ετών. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν στο σχεδιασμό των δύο προηγούμενων ετών, πήγα λίγο μετά στην ομάδα, αλλά νομίζω και η ομάδα, ο οργανισμός σαν κολοσσός, νομίζω πήρε το μάθημα αυτό, και νομίζω ότι φέτος κάναμε όλα όσα έπρεπε ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο έτοιμοι από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Πάντως και οι ομάδες πλέον, Σταύρο, έχουν και, νομίζω, έχουν και τους ανθρώπους και την τεχνογνωσία, και οι προπονητές έχουν εξελιχθεί σε αυτό το scouting να παίρνουν καλούς ξένους, δηλαδή να το ψάχνουν όσο το δυνατόν καλύτερα, και να παίρνουν καλούς που να συνδυάζουν και καλό χαρακτήρα αλλά και αυτό που θέλουν για τη φιλοσοφία της ομάδας τους.
1: Νομίζω ότι, ξέρεις, τώρα επειδή είμαι και πολλά χρόνια, νομίζω τώρα είναι λίγο πιο εύκολο το και να κάνεις την επιλογή του ξένου.
0: Τότε θα ήταν κάποια κασέτα, κάποια πληροφορία.
1: Ακριβώς, υπάρχουν τα εργαλεία τώρα, ναι. Υπάρχει πληροφορία, είναι σε πολύ υψηλό βαθμό.
0: Και πιο αξιόπιστη, και πιο αξιόπιστη πλέον.
1: Ναι, και οι γνωριμίες τώρα, δηλαδή τώρα παίρνεις ένα τηλέφωνο ένα φίλο σου στην Πολωνία ή στην Ιταλία ή έτσι, που έχεις μια έτσι επικοινωνία και μαθαίνεις τα πάντα. Μαθαίνεις, ξέρω εγώ, μπορεί να μιλήσεις με τον προπονητή του, να μάθεις το χαρακτήρα του, να δεις πώς αντιδράει, πώς προπονείται, πώς αντιδράει. Ας πούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ότι ο προπονητής πια, και θα έλεγα όλο το staff, μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες ώστε να κάνεις την καλύτερη επιλογή βάσει αυτών που εσύ θες. Δηλαδή τώρα ξέρω, υπάρχει το synergy, ας πούμε, και μπορεί να δεις τα πάντα, όλες τις πληροφορίες, ό,τι κάνει ο παίκτης από τα αριστερά, από τα δεξιά, από το κέντρο, από πάνω, από πώς αντιδράει στην άμυνα,
2: πόσες τρίπλες κάνει πριν το σούτ.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι η πληροφορία είναι σε μέγιστο βαθμό. Απλώς εκείνο, η επιτυχία νομίζω πια του προπονητή με όλων όσων είμαστε δίπλα του και βοηθάμε στις επιλογές των παικτών, είναι πώς θα πάρεις αυτούς τους παίκτες και να κάνεις την ανάλογη χημεία, πώς θα συνδυάσεις τα χαρακτηριστικά τους και να κάνεις να φέρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι, νομίζω ότι οι ομάδες πια είναι ένα παζλ που βάσει των πληροφοριών που παίρνεις ενώνεις τα κομμάτια, και αυτό, κοιτάξτε, να δεις, εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ένα προπονητή ο οποίος έχει δείξει σε όλη τη διαδρομή του και τα λοιπά ότι ξέρει να το κάνει αυτό, δεν κάνει και πολλές αλλαγές, όπως βλέπω κάποιους προπονητές ότι αρέσκονται, ας πούμε, να αλλάσουν όλους τους παίκτες που παίρνουν από την αρχή. Ο κόουτς Λυκογιάννης είναι ένας προπονητής που και τα προηγούμενα χρόνια στον Κόλωσο δεν είχε κάνει αλλαγές, και φέτος, ας πούμε, και τους παίκτες που πήραμε στο δεύτερο γύρο ήταν όλοι πολύ πετυχημένες επιλογές. Να έχουμε υγεία, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο στους παίκτες, να έχουμε υγεία, και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά από πλευρά σχεδιασμού και νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Πώς είδες τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γιατί λέγαμε ότι το συζητούσαμε χρόνια, ότι ακουγότανε, ότι τα τελευταία χρόνια πιο έντονο.
1: Ακουγότανε αυτό, και νομίζω ότι, εντάξει, νομίζω ότι είναι για ένα κίνητρο και για τον Γιάννη να, σε μια νέα ομάδα να, με νέα πρόσωπα, όλα αυτά να ανανεωθεί.
0: Λέγαμε ότι είχε βαλτώσει λίγο, δεν ξέρω αν συμφωνήσω.
1: Αυτό έτσι, μα έτσι αισθανόμουν και εγώ, δεν ξέρω, είχε και τον τραυματισμό και εντάξει, είχε λίγο, όπως το είπες, βαλτώσει είναι η σωστή λέξη. Νομίζω τώρα θα βρει καινούριο κίνητρο, θα βρει καινούργια ενδιαφέροντα, οπότε είμαι σίγουρος ότι κάτι καλύτερο θα γίνει με την ομάδα που θα είναι τώρα στο Μαϊάμι. Mm-hmm.
2: Πάμε και στην πολύ πολύ σημαντική είδηση της επιστροφής του Ζέλη Κομπράτου στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, Σταύρο, πώς θα περιγράφεις την διαχρονική σχέση που έχεις χτίσει με τον Ζέλη Κομπράτοβιτς, έχοντάς τον κάθε φορά στην απέναντι πλευρά, ως αντίπαλος, ως μέλος του Ολυμπιακού.
0: Με αμοιβαίο σεβασμό όμως, πιστεύω, μεταξύ σας, αλλά έχεις και ιστορίες ωραίες.
2: Απλώς ήθελα να το αναφέρει και ο Σταύρος ως
1: απευθείας. Ότι είχαμε έτσι μια... έτσι λίγο περίεργη σχέση.
0: Ξεκίνησε πιο θυελώδης η σχέση και αλλά μετά εξελίχθηκε σε αμοιβαίο σεβασμό.
1: Εντάξει, εγώ είμαι λίγο συναισθηματικός και με τους ανθρώπους που είμαι μαζί και είμαστε στην ομάδα, αισθάνομαι ότι πρέπει να τους προστατεύσω. Έγιναμε κάποιες ιστορίες, εντάξει, και πάνω στην προσπάθειά μου να προστατεύσω τους ανθρώπους, ξέρω τότε στον Ολυμπιακό, είχα έρθει σε μια αντιπαράθεση με τον Ζωτ.
0: Εντάξει, ήταν και μικρό γήπεδο τότε του Sporting.
1: Αλλά όχι μόνο στο Sporting.
0: Βάζα το Sporting και ήταν πιο μικρό και φαίνεται πιο...
1: ναι,
0: αλλιώς ναι,
1: εννοείται. Αλήθεια αυτό. Αλλά γενικά νομίζω ότι, όπως είπες από μέρος μου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σεβασμός στον προπονητή ο Μπράντοβιτς. Και μάλιστα θα σου πω τώρα ότι, εντάξει, μετά από αυτά τη σειρά των επεισοδίων που είχαμε διάφορα έτσι επεισόδια, βρέθηκε μία λύση. Ένα βράδυ, ας πούμε, βρεθήκαμε κάπου και έτσι δώσαμε τα χέρια, ας πούμε, ότι ήταν μια κακή στιγμή μέσα στο γήπεδο. Και τώρα την παραμονή του Final Four το πέτυχα σε ένα μαγαζί που διασκέδαζε και μπήκα και εγώ εκεί και με κάτι φίλους. Mm-hmm. Τον χαιρέτησα και ήταν με τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη και μάλιστα τους λέω next year together του Παναθηναϊκός.
0: Wow.
1: Ναι, και τον είδα ότι δεν ήταν αρνητικός, δηλαδή σαν να μου έλεγε μάλλον.
0: Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις, ναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή γέλασε λίγο πονηρά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, σίγουρα από τότε υπήρχε αυτό και είχε ακουστεί βέβαια και τότε και τα λοιπά. Και εντάξει, είναι μια καλή εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας άνθρωπος που ενώνει όλους τους Παναθηναϊκούς λόγω των επιτυχιών που είχε και ότι μετά από μια έτσι αποτυχημένη χρονιά, νομίζω ότι το πρόσωπο του Μπράντοβιτς είναι ένα, έλεγα, χέγγιο ώστε να προχωρήσει η ομάδα και να μην έχει τριγμούς. Δηλαδή νομίζω θα υπάρξει μια υπομονή μέχρι να ξαναγίνει μια ομάδα.
0: Ναι, γιατί ήταν μια δύσκολη σεζόν και κυρίως...
1: Ήταν δύσκολη σεζόν.
0: Ναι. Το λέω με την απώλεια του να πάει στο Final Four.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Νομίζω
0: ήταν μονόδρομος στο χαρτί αυτό για να γυρίσει λίγο το κλίμα. Ακριβώς. Στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν το ιδανικό. Ναι. Όποιο προπονητή και να φαίνεται, θα ήταν δύσκολο να αντιστρέψει. Ακριβώς. Το κλίμα, όποιον άλλο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είπε σωστή λέξη, ήταν μονόδρομος η επιστροφή του Μπράντοβιτς ώστε να μπορέσει, ξέρεις, να αλλάξει και λίγο η ψυχολογία του κόσμου του Παναθηναϊκού που φέτος βασανίστηκε λίγο από το και από τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες.
0: Μα ήταν και αυτό που λες, ότι δηλαδή δεν πήγε ο Παναθηναϊκός και το πήρε ο Ολυμπιακός στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο τώρα και για
1: δεν
0: τους
1: είναι εύκολο, ναι,
0: φίλους των ομάδων αυτό να το αποδεχτούν. Ε.
1: Ναι, πολύ δύσκολο. Και εγώ έχω φίλους Παναθηναϊκούς που όλο αυτό λένε. Δηλαδή του ήρθε λίγο βαρύ.
0: Ναι,
1: πώς να το,
0: ναι,
1: κάνουμε. Και είναι βαρύ.
0: Ναι.
1: Είναι απλό. Αλλά αυτά είναι και τα ωραία του αθλητισμού.
0: Το θέμα είναι να μένει στο πείραγμα, ξέρεις, το αθώο πείραγμα.
1: Αλλά
0: και το
1: εννοείται,
0: γιατί
1: εννοείται,
0: και στη Θεσσαλονίκη,

0: είδα και τον κύριο Γιανακόπουλο, ας πούμε, που όταν έβαλαν οι Αγγελόπουλοι σε ένα τραπεζάκι το κύπελ της Ευρωλίγκα, είπε ωραίο χιούμορ.
1: Ναι, ναι, ότι απάντησε.
0: Απάντησε ότι ναι, αυτό ήταν ωραίο χιούμορ.
1: Μα θα θέλαμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες, Σταύρο, και όχι αυτή δηλαδή να αποφορτίζεται τοξικότητα.
0: Ναι, είναι έξυπνο χιούμορ και νομίζω ότι, εντάξει, σπάει και λίγο πάγος
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Τόσο αντίπαλο, ας πούμε, εντάξει. Κερδίζεις, χάνεις, κερδίζεις, νομίζω ότι μένουν μέσα στο γήπεδο. Μετά τα πειράγματα εγώ έχω μάθει με τους φίλους μου, γιατί έχω και φίλους και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς και είναι ωραία τα πειράγματα. Να σε πειράζουν ή να τους πειράζεις.
1: Και να θυμίσουμε, επειδή το έχει ζήσει ως παίκτης, ότι η κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σε εποχές που ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στα ντουζένια τους και δεν διεκδικούσαν τίτλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάντα υπήρχε η κόντρα. Ήταν δηλαδή, μπορεί να μην ήταν σε αυτό το βαθμό που έχει φτάσει τώρα, αλλά...
0: Ναι, ναι. Εγώ θα σου πω τώρα, θυμάμαι εποχές Παπαστρατίου.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα ματς, τότε με σουρανούσε ένα μαγαζί, δηλαδή μετά από τα παιχνίδια πηγαίναμε σε ένα μαγαζί στην Λιφάδα και θυμάμαι ότι πήγαμε εμείς έτσι να διασκεδάσουμε την νίκη μας και ήταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή θυμάμαι τον Αντώνιο Ντέιβις, ας πούμε, είχε γίνει εκεί και γίνει και ένα επεισόδιο τότε με κάτι γυναίκες και τα λοιπά που με αλλιοτραβιόντουσαν για χάρη του και ήμασταν μαζί, δηλαδή ήταν στο ίδιο τραπέζι είχαμε κάτσει και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
1: Είπες τώρα Παπαστράτη, έχεις περάσει καθόλου, το είδα τις προάλλες γιατί ήμουν για έναν αγώνα δίπλα
0: στο... Δεν έχω περάσει, δεν έχει τύχει.
1: Αξίζει, έπαθα πλάκα, πήγα και περπάτησα μέσα σε όλο το σκελετό. Ναι. Είναι απίθανο, δηλαδή το τι φτιάχνεται εκεί. Είναι γενικά αναπλάθεται γενικά η περιοχή εκεί, φτιάχνουν και τα δικαστήρια.
0: Ναι, είναι και τα δικαστήρια.
1: Αλλά είναι απίστευτο, Σταύρο, αξίζει τον κόπο. Εγώ ήμουν στο κολυμπητήριο για έναν αγώνα και πήγα δίπλα και το περπάτησα. Είναι καμία σχέση με αυτό που είχαμε ζήσει, με τους τσίγκους και με τα εσείς.
0: Τώρα θα γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο σίγουρα και μπράβο και στην περιφέρεια και στον Δήμο που ενεργήσαν ώστε αυτό το γήπεδο να ξαναχτιστεί. Γιατί αυτό το γήπεδο
1: είναι κομμάτι της ιστορίας.
0: Μεγάλωσε γενιές.
1: Γενιές και γενιές και το χρειάζεται το πειραϊκό μπάσκετ.
0: Είναι ο πιο αδικημένος νομίζω ο Δήμος από ότι σε όλες τις εγκαταστάσεις. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ένα γήπεδο, το παράγωνο αυτό που άμα πας από τη γωνία δεν βλέπεις και το καλάθι. Δηλαδή φαντάσου το Σαλπέας, ας πούμε, που είναι ένα γήπεδο παλαιολιθικό. Δηλαδή χρειάζεται. Ο Πειραιάς είναι ο πιο αδικημένος από πλευράς εγκαταστάσεων από όλη την Ελλάδα.
2: Είναι τρομερός μεταξύ αυτό που λέτε για τα παλιά που λέμε ο Σταύρος, επειδή είναι πολύ δραστήριος και στα social, αυτά που ανεβάζει κατά καιρούς από άλλες εποχές του ελληνικού μπάσκετ.
1: Γίνονται viral, έτσι.
2: Είναι πολύ, είναι ξέρεις, νοσταλγία. Είναι για εκείνα τα ωραία χρόνια που λέμε του ελληνικού μπάσκετ.
0: Έτσι. Εμένα μου αρέσουν γενικά τα παλιά. Δηλαδή.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και έχω και ένα πολύ παλιό αμάξι, οπότε... Μ' αρέσουν τα παλιά όλα, οι αδίκες και αυτά και έτσι και τα λοιπά.
1: Καταρχήν ο Σταύρος να πούμε ότι ήταν η έμπνευση για το ωραιότερο, αν όχι για μένα είναι το ωραιότερο ή είναι μέσα στο top 3 συνθημάτων που έχει για όσους νεότερους δεν το είναι παρθένα του Ελληνία Διχτένα, έτσι γιατί είχε αραιά ακόμη και νεότερος είχες, και νομίζω στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είχε πρωτακουστεί αυτό, έτσι.
0: Με τον Μπάου, πήγαμε στο Αλεξάνδριο, δεν είχε γίνει ακόμα το Παγκατάκι και παίζαμε στο Αλεξάνδριο. Εντάξει, τότε είχαν φωνάξει πολλά συνθήματα. Είχαν φωνάξει και ένα άλλο ωραίο που λέγανε τα γόρι μου, γλυκό και φαλακρόσα καραμέλα. Αλλά τελικά καθιερώθηκε το άλλο. Εντάξει, αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε ζέσταμα από
1: αυτό
0: τα
1: πήγα να πω. Είναι από τα συνδυάσματα που και εσείς οι παίκτες, παιδί μου, θα γελάσετε.
0: Είχε πιάσει νευρικό γέλιο και θυμάμαι ήταν ο Ξανθός, μας έβριζε. Δηλαδή μας λέει, ξέρεις, πως γίναγε ο Ξανθός, θα έκανε ζέσταμα, ας πούμε. Γιατί δεν μπορούσαμε, είχαμε στραμπατήσει και γελάγαμε. Δηλαδή μας είχε πιάσει νευρικό γέλιο στην ώρα του ζέσταμα.
2: Φανταστικό. Μάλιστα.
0: Ήταν πολύ πετυχημένο αυτό όντως. Έγραψε ιστορία. Δηλαδή ακόμα και τώρα ξέρω εγώ με βλέπουν και μου το λένε αυτό. και άνθρωποι ξέρεις που δεν το περιμένω ότι μπορεί να το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Είναι viral όντως.
1: Viral πραγματικά. Και σε εποχή που δεν υπήρχε. Για φαντάσου να ήταν σε εποχή τώρα με social media για αυτά το τι θα γινόταν. Μα αυτό ήταν και το.

0: Ωραίο ρε παιδί μου, ήταν μια ρομαντική εποχή με τις δυσκολίες, γιατί είχε δυσκολίες και εσείς οι παίκτες είχατε και για μας τη δουλειά μας ήταν πιο δύσκολη σε πράγματα που δεν είχαμε τεχνολογία, αλλά ήταν όμως, ήταν, είχε όμορφα πράγματα που μένουν αναλύοντα στη μνήμη για δεκαετίες, έτσι δεν ξέρω.
1: Ναι, ήταν και πιο συναισθηματική ναι. Περίοδος, έτσι, ναι. Όλων μας, δεν ξέρω τώρα αν είμαι επηρεασμένος από προσωπικά, αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ ήταν έτσι λίγο πιο συναισθηματικό, δηλαδή υπήρχε ένα δέσιμο έτσι λίγο μεγαλύτερο με τους παίκτες, έτσι το αισθανόμουν εγώ, δηλαδή και τώρα υπάρχει βέβαια, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν λίγο μεγαλύτερο θεωρώ. Mm-hmm. Ίσως ήταν περισσότερο το ελληνικό στοιχείο και πέσανε περισσότεροι Έλληνες και έτσι ο φίλαθλος έτσι ταυτιζόταν έτσι με πιο περισσότερο με τους Έλληνες. Πάντως,
2: το θέμα ότι ετοιμαζόμαστε να δούμε ωραία πράγματα και φέτος σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι φέτος θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή χρονιά για το μπάσκετ γενικά και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Και κοίταξε, νομίζω ότι χθες αυτή τη συζήτηση είχαν ένα φίλο ότι το μπάσκετ έχει τέτοια, είναι τόσο συναρπαστικό, είναι τόσο γρήγορο, έχει τέτοιες αναλλαγές που νομίζω ότι, δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω και αν θες και στην προτίμηση του κόσμου και τα λοιπά, ήμασταν κοντά με το ποδόσφαιρο ξέφυγε κάποια στιγμή, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα ώστε να πλησιάσουμε πάλι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή και να οι ομάδες να πλησιάσουν έτσι και εγώ ζηλεύω ας πούμε την οργάνωση του Champions League ας πούμε, τα έσοδα όλα αυτά και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Είναι παράδειγμα. Βέβαια. Και το μπάσκετ έμεινε ας πούμε εγκλωβισμένο εκεί με, εγώ δεν διαφωνώ και με τη διοργάνωση σαν Ευρωλίγκα που είναι Ευρωλίγκα, ναι. Αλλά νομίζω ότι ψιλοεγκλωβίστηκε εκεί, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει λίγο η αγορά. Να βγουν και άλλες ομάδες, περισσότερες ομάδες, να ανέβει το ενδιαφέρον και να πλησιάσουμε λίγο το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή εκτοξεύτηκε και θεωρώ ότι το μπάσκετ μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και το ποδόσφαιρο σε δημοτικότητα και σε ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα άθλημα που έχει τέτοιες εναλλαγές που δεν τις προσφέρει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπεις πολλές φορές ποδόσφαιρο και βαριέται. Δεν μπορώ να πω.
0: Σταύρο, το είχε.
1: Το μπάσκετ δεν το βαριέσαι ποτέ, όποιος και να παίζει.
0: Ναι, το είχαμε ζήσει. Το ποδόσφαιρο πήρε πράγματα από το μπάσκετ. Και τι θέλω να πω, η UEFA πήρε το Champions League το 91-92, το πήρε από τους ομίλους. Θυμίζω που έπαιζε και ο Άρης τότε, το 88-89. Η όμιλη πρώτη φορά τους είχε ξεκινήσει το μπάσκετ και τους πήρε η UEFA. Είπε ότι κάνει κάτι σωστό και πήρε και τις εβδομάδες εθνικών ομάδων. Τότε στο ποδόσφαιρο παίζανε ξεκάρφωτα προκριματικά. Και καθιέρωσε την εβδομάδα εθνικών ομάδων, το οποίο το είχε το μπάσκετ πρώτο εφαρμόσει. Άρα το ποδόσφαιρο πήγε και πήρε πράγματα. Το μπάσκετ αντίθετα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, είναι αυτά τα δύο, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Πήρε το ποδόσφαιρο, δέχτηκε, δεν είπε πήρε, σου λέει αυτά τα δύο πράγματα είναι σωστά, τα παίρνω και θα τα εφαρμόσω στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ αντίθετα δεν έπαιρνε πράγματα από το ποδόσφαιρο, τη οργάνωση εννοώ και.
1: Ναι, της οργάνωσης.
0: Και είναι λάθος. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι θα μπορούσε να είναι, να το έχει παράδειγμα προς μίμηση που εμπορικά είναι πολύ μπροστά το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Και εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι ευίωνο.
0: Μακάρι.
1: Είναι ευίωνο γιατί βλέπω γενικά, βλέπω μια άνθηση και στην Ελλάδα νομίζω ότι διανύουμε όπως είπαμε και πριν εποχές του 90, αλλά και ευρωπαϊκά νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν πρέπει να τους δώσει κάποιο κίνητρο. Και το κίνητρο είναι να... Δηλαδή πρέπει να έχουν όνειρα όλοι προς τη μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι για λίγους τα όνειρα.
0: Άλιστα.
2: Ωραία.
0: Χαρήκαμε πάρα πολύ σε το ταξίδι των αναμνήσεων με σε συνδυασμό όμως και με το παρόν και το μέλλον. Να έχεις πάντα υγεία, να πάτε όσο καλύτερα γίνεται. Και να σας
1: απολαύσουμε. Το βασικό νομίζω είναι η υγεία, είναι πολύ βασικό. Έτσι, να μην έχεις τραυματισμούς, να είσαι υγεία και υγεία στο μυαλό.
2: Έτσι. Και όλα καλά έρχονται.
0: Πολύ σωστό.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, Σταύρο Ελληνιάδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας, Σταύρο μου.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, λέει το σήμα τρίποντο στην ενημέρωση, αλλά δεν είναι μόνο το τρίποντο, είναι και τα rebound και τα καρφώματα, και το λέω για να δώσω πάσα, γιατί πάμε στην όμορφη Μύκονο, πάμε σε ένα κολοσσό όνομα και πράγμα, τον πύργο της Μυκόνου, το Βασίλη τον Καβαδά, χρόνια και ζαμάνια. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Χαίρομαι που σε ξανακούω. Με το Γιάννη εδώ είμαστε παρέα. Έτσι να είσαι σιδερένιος και να πάνε όλα καλά και να ευχηθούμε και με το καλό και στα προσωπικά από το Γιάννη, έτσι έμαθα το, και με το καλό ο γάμος, έτσι. Αλλά εμείς πήραμε και για την ομάδα βέβαια να τα πούμε. Η ομάδα που κράτησε και την τριάδα των αρχηγών, γενικά προχωράει δυναμικά. Έχετε περάσει το μίζο το πρώτο τεστ, όχι απλά με άριστα, θα έλεγα άριστα με τόνο. Και δεν μιλάω μόνο το αγωνιστικό, μιλάω και το πώς ένα γήπεδο μεταμορφώθηκε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ήταν μια χρονιά νομίζω που την απολαύσατε όλοι, αν ξεκινήσουμε από το περσινό, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν πραγματικά μια ονειρική χρονιά. Κανείς δεν περίμενε στις 18 του Αυγούστου που ξεκινήσαμε στο Περιστέρι την προετοιμασία μας να έχουμε το Μάιο τέτοια, μέχρι το Μάιο τέτοια πορεία. Πραγματικά η χρονιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, κύλησε όχι απλά ομαλά, κύλησε φανταστικά, ήταν παραμυθένια σε όλα της.
1: Ξεκινήσατε έτσι διακριτικά, πάμε να δούμε για τη σωτηρία και φτάσατε να παίζετε πλέον.

0: play-off με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα, είχαμε ξεκινήσει την προετοιμασία και καθόμασταν στα αποδυτήρια στο Πετεστέρι, στο Μαζαράκι, στο γήπεδο. Και λέγαμε εκεί με τα παιδιά, με τους Έλληνες, ότι ωραία, μάγκες, τώρα ας πούμε τι θα γίνει, γιατί και πριν από αυτή τη χρονιά η ομάδα ανέβηκε στην Α1 και είχαν μια πάρα πολύ καλή πορεία η Μύκονος. Και κερδίζαμε συνέχεια και λέει, πέρυσι είχαμε μάθει συνέχεια να κερδίζουμε και αυτά, τώρα Α1 διαφορετικά τα δεδομένα, θα είναι πιο ζόρια και αυτά. Και παρόλα αυτά, είχαμε μαζέψει πάρα πολλές νίκες από τα φιλικά κιόλας και μετά στον πρώτο γύρο.
2: Και πρώτη φορά στην Ισία, έτσι, Βασίλη, νομίζω ότι δεν έχει ξαναπαίξει.
1: Όχι, δεν έχω ξαναπαίξει.
2: Πώς είναι γενικότερα, επειδή ακριβώς ήταν μια κατάσταση ιδιαίτερη, επειδή ακριβώς στο μυαλό των περισσότερων, αν όχι όλων, η Μύκονος είναι συνδυασμένη με καλοκαίρι, με διακοπές. Ζήσατε και την, νομίζω, την πραγματική Μύκονο, όλοι όσοι ήσταν μέλη κομμάτι αυτής της ομάδας.
1: Ναι, ζήσαμε την περίοδο των διακοπών στα τελειώματα, τον Οκτώβρη που πήγαμε στο νησί, και τη ζήσαμε και όλο το χειμώνα που δεν έχει πολύ ζωή, πολύ κόσμο, και τη ζήσαμε πάλι και μετά το Πάσχα που αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά το νησί. Παρ' όλα αυτά, αν ρωτάς σε μένα, αυτό που ψάχνω, αυτό που μου αρέσει είναι η ηρεμία, η ησυχία, και αυτά μου τα έδινε απλόχερα η Μύκονος στο έπαχνο.
2: Με πρόλαβες βασικά αυτό ακριβώς να σε ρωτήσω πλέον, ότι Βασίλη, λίγο πριν τα 35 σου, τι είναι αυτό που ψάχνεις πλέον στη διαδρομή σου, στην καριέρα σου και στην πορεία σου. Νομίζω ότι το πακέτο αυτό που περιλαμβάνει, νομίζω είναι κάτι το οποίο έχεις πολλούς λόγους να είσαι χαρούμενος, έτσι.
1: Έχω πάρα πολλούς λόγους. Να είμαι μακριά από την πόλη, μακριά από αυτή την κίνηση πραγματικά. Στο νησί αναπνέω με καθαρό αέρα, οξυγόνο. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές, τα έχουμε όλα στα πόδια μας, καλοπρόεδρο το λέω εννοείται, δεν αγωνόμαστε για κάτι, δεν θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο πέρα από την προπόνησή μας, είμαστε όλοι χαρούμενοι, ο κόσμος, η διοίκηση, οι προπονητές μας προσέχουν πάρα πολύ και δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε για τίποτα, το μόνο που μας νοιάζει είναι να κάνουμε σωστά καθημερινά τη δουλειά μας και να είμαστε έτοιμοι στους αγώνες.
3: Βασίλη, να ρωτήσω ένα παρασκήνιο, έτσι, να μας αποκαλύψει πώς εσείς οι Έλληνες βοηθήσατε στο να διατηρηθούν ψύχρεμοι ξένοι στη Μύκονο. Γιατί όταν πάει ένας ξένος ως τουρίστας, ακόμα και παίκτες, εδώ φεύγουν παίκτες, τελειώνουν τα πρωταθλήματα και οι παίκτες των περισσότερων ομάδων, ιδιαίτερα οι ξένοι, φεύγουν για Μύκονο. Σαντορίνη, Μύκονο, δηλαδή είναι τα πρώτα νησιά. Πόσο εύκολο ήταν να κρατήσετε έτσι τους συμπαίκτες σας, για να τους πείτε, παιδιά, να τελειώσουμε τη δουλειά και μετά έχει και διασκέδαση όσοι θέλετε.
1: Εντάξει, αρχικά το πρώτο feedback το παίρνουν, πιστεύω, από τους προπονητές,
3: ναι,
1: από τους αθλητές τους και τα λοιπά, τι θα συναντήσουν, που έρχονται, και κάνουν και πολλή δουλειά οι προπονητές, πιστεύω, στο τι χαρακτήρες θα φέρουν και να βάλουν στην ομάδα τους και στα αποδυτήριά τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει αρκετά και δεν χρειάζεται, ο κόσμος θέλει να βλέπει αυτό που βλέπει μέσα στις γραμμές. Από εκεί και πέρα, εμείς φέτος η επιλογή των ξένων παιδιών που είχαμε στην ομάδα ήταν τρομερή. Ταιριάξανε με τους Έλληνες στο 100%. Είχαμε ποιοτικά παιδιά, είχαμε καλά παιδιά. Δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Ταιριάξαν οι Έλληνες με τους ξένους. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την επιτυχία της ομάδας. Αντίστοιχα και οι ξένοι που, οι Έλληνες, με συγχωρείτε, που τους γνωρίζετε, ξέρετε τι χαρακτήρες είναι. Εντάξει, ο χώρος του μπάσκετ είναι ένα μικρό χωριό, ξέρουμε τον κάθε παιδί, τον κάθε παίχτη, οπότε κύλησε και εκεί πέρα φανταστικά η κατάσταση.
2: Πάμε στα προσεχώς, σε αυτά που έρχονται. Η ομάδα κινείται ήδη, είναι από τις πιο δραστήριες στην off-season σε ό,τι αφορά την ενίσχυση για την επόμενη σεζόν. Έχουν ήδη γίνει ανανεώσεις, έχουν ήδη κάποιες προσθήκες. Στα προσεχώς, Βασίλη, αυτά που περιμένετε και προσωπικά αυτό για το οποίο ανυπομονείς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Ναι, έχουν ανανεώσει και τα παιδιά. Υπάρχει ένας προβλημός από πέρσι που, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ξεκινώντας την προετοιμασία, να γνωρίζονται οι παίχτες μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν υπογράψει και δύο νέα παιδιά, ένας Αμερικάνος και ένας Ελληνοκύπριος, ο Τίγκας.
2: Ο Τίγκας και ο Τόλιας, ο Βασίλης, από το Λαύριο, ναι.
1: Και ο Τόλιας, μπράβο, σωστά. Τρία παιδιά νέα, και σίγουρα θα υπογράψουν και άλλα, γιατί εντάξει, δεν φτάνουμε και με Ευρώπη, θέλουμε παραπάνω παίχτες. Από εκεί πέρα, αυτό που ανυπομονώ εγώ είναι φυσικά και να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίχτες, να ξανασυναντήσω τους παλιούς και να ξεκινήσουμε επιτέλους την προετοιμασία μας, τις προπονήσεις μας.
3: Πόσο απολαύσατε το θέμα του γηπέδου, Βασίλη, και το λέω γιατί λέγαμε πριν με τον Γιάννη ότι η Μύκονος μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση σε νεότευτες ομάδες, σε νεοφώτιστες ομάδες όπως η Λευκάδα, τα Γιάννα που έχουν θέμα με το γήπεδο και προσπαθούν να προχωρήσουν σε έργα. Δηλαδή έγινε ένα στολίδι μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μια συνεργασία όλων των φορέων, και νομίζω πετύχατε κάτι εξαιρετικό η ομάδα.
1: Ωραία, θα σου πω. Εγώ επειδή δεν ήμουν τη χρόνια της Α2,
3: ναι,
1: από αυτά που έχω ακούσει, για αυτά που μου λένε τα παιδιά που ήταν,
3: ναι,
1: και από αυτά που άκουγα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας στην Αθήνα, στο Καρπενήσι, στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλονίκη πέρυσι, είναι ότι οι άνθρωποι μέσα στο καλοκαίρι ρίξανε πάρα πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να το κάνουν έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά το γήπεδο είναι πάρα πολύ προσεγμένο, είναι καινούργιο, είναι πάρα πολύ όμορφο, σου παρέχει ό,τι χρειάζεσαι, και ίσως φέτος να πάρει και κάποιες ακόμα βελτιώσεις. Δεν το γνωρίζω αυτό, να σου το πω 100%. Ουσιαστικά εμείς όταν φτάσαμε εκεί πέρα τον Οκτώβριο, το γήπεδο ήταν έτοιμο να προπονηθούμε.
3: Μάλιστα.
2: Και κλείνω, Βασίλη, ένα σχόλιο για την μεγάλη εικόνα, για όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, για τις προσθήκες που γίνονται, για τις κινήσεις που γίνονται, για τους προπονητές που έρχονται πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλο γενικότερα, πώς νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα για του χρόνου, έτσι.
1: Εντάξει, βλέπετε ότι το μπάσκετ ανεβαίνει. Πάνε να ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες εποχές. Επενδυτές έρχονται στην Ελλάδα, εξοδεύουν πολλά χρήματα, τα μπάτζετ ανεβαίνουν, οι προσδοκίες ανεβαίνουν. Θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους, στην ομάδα μας, στους αθλητές μας και σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις ομάδες. Η υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε μια καλή και ήρεμη σεζόν. Με επιτυχίες.
3: Βέβαια. Και πώς το βλέπεις που, επειδή θα γίνουν μεταγραφές, γίνονται και θα γίνουν, αλλά έχουν κλέψει την παράσταση προπονητές μέχρι στιγμής. Η επιστροφή του Ζέλικο Μπράτοβιτς, ο Ανδρέα Τρινκέρη στον ΠΑΟΚ, μένει ο κοτς Μπαρζόκας, ο κοτς Ράκοτα, ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Μένουν εκεί οι προπονητές που ήταν επιτυχημένοι και σε εσάς, ο Βαγγέλης Ζιάγκος, στην Καρδίτσα, ο Παπανικολόπουλος, ο Νίκος. Αλλά γενικά οι προπονητές φαίνεται αυτή τη στιγμή να κλέβουν την παράσταση από τους παίκτες, ας πούμε, που είναι κάτι σπάνιο.
1: Να τραβάνε τα βλέμματα.
3: Ναι.
1: Τώρα τι να πω για τον καθένα ξεχωριστά. Τώρα για τον Ζέλικο είναι μια ολόκληρη ιστορία, ένας ζωντανός μύθος, ας πούμε.
3: Μια κυκλοπαίδη μόνος.
1: Ναι. Ναι, δεν θέλω να αδικήσω και κάποιον προπονητή σίγουρα. Η κάθε ομάδα έχει καλό καπετάνιο στο καράβι της από όλες αυτές που είπες. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα δείξει ο καθένας μας στις τέσσερις γραμμές.
3: Μάλιστα.
2: Βασίλη Καβαδά, ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ.
3: Υγεία πάνω απ' όλα και με το καλό να ευχηθούμε και όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης.

Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε... έχει τελειώσει βέβαια το πρωτάθλημα, αλλά όλα αυτά που γίνανε, οι ποινές ακόμα βγαίνουν. Λοιπόν, η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε τις ποινές για Ματίας Λισόρ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που είναι μόνο πρόστιμα για το μετά το τελικό, το πέμπτο. Θυμίζω ένας τελικός που τιμωρήθηκε, ο Τζόνς, ο Ναν, με αγωνιστικές, με χρηματικά πρόστιμα. Και όσον αφορά το Ματίας Λισόρ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ, ενώ οι πράσινοι συνολικά έχουν ένα πρόστιμο 15.000 ευρώ. Ο Τζέραν Γκραν απαλλάχθηκε, δεν υπήρξε κάποια τιμωρία. Τους είχε καλέσει ακρόαση αναφορικά με ένα φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, όπως λέει πάντα στην κλίση της η ΔΕΑΒ. Και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την αστυνομία μετά το τέλος του αγώνα. Έτσι ήταν η αναφορά της σχετικής ανακοίνωσης της ΔΕΑΒ. Οπότε με πρόστιμο οι δύο, Παραθυναϊκός και Λεσόρ, ενώ απαλλάχθηκε ο Γκραντ. Αυτά ήταν τα πόνερα, είπαμε, του τελικού. Θυμίζω ότι είναι οι ποινές από τη μία, από τη ΔΕΑΒ, και από την άλλη από την αθλητικό δικαστή. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό και είναι, υπάρχουν τα διαφορετικά. Από εκεί και πέρα έχουμε μία είδηση που οριστικοποιήθηκε ότι οι ομάδες της Elite League θα μείνουν 16, διότι υπήρχε έτσι το... μήπως υπήρχε πρόταση από ομάδες που θέλουν, έχουν, διεκδικούν wild card, είναι μέσα το Αρκαλοχώρι, αλλά κυρίως δύο πολύ ιστορικές ομάδες, ο Απόλλων Πάτρας και ο Sporting. Και συζητήθηκε μήπως γίνονταν δεκτή να δοθούν 3 wild card λόγω των σοβαρών υποψιότητων, να γίνουν 18, αλλά τελικά, γιατί είναι ήδη αρκετές οι 16, μένουμε στις 16 και θα δοθεί μόνο μία wild card, θα είναι μεταξύ της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, του Sporting και του Απόλλωνα Πάτρας. Μία από τις τρεις θα έχει την τύχη να πάρει το, τη wild card και να παίξει άνετα. Θα μπορούσαν πραγματικά και οι τρεις ομάδες, και ιδιαίτερα ο Sporting και ο Απόλλωνας, να παίξουν στην Elite League.

0: Λοιπόν, ενιαία και αδιαίρετη. Ο λόγος για τη EuroLeague, γιατί η Real θα, έτσι κι αλλιώς θα ήταν για, και τον επόμενο χρόνο, γιατί απλά προσπάθησε να πάει με μονοετές συμβόλαιο, αλλά ο Τσους Ματέο τον, Τσους Μπουένο. Και λέω Τσους Μπουένο, γιατί λέω κάτι. Τους έπεισε και δεσμεύτηκαν με το δεκαετές. Ήταν η τελευταία ομάδα που δεν είχε κλείσει, γιατί και η Φενέρ είχε κλείσει πριν λίγο καιρό, το 2014. Άρα, παρά το NBA Euro που παραμονεύει, η EuroLeague είναι πιο ανωμένη από ποτέ και μάλιστα πλέον ετοιμάζεται για την αύξηση, όχι από αυτή τη σεζόν, από την άλλη, από 20-24 ομάδες, με πολύ αυξημένα έσοδα, τα περίφημα franchising, format 24 ομάδων και με πολλές μόνιμες άδειες. Έχοντας, και μπορείς να κινηθείς άνετα όταν έχεις όλες τις ομάδες με δεκαετή συμβόλαια. Βλέπουμε και τη Βιλερμπάν πολύ δυνατή, έτσι, αλλάζει πολιτική και οικονομική. Υπάρχει το ερώτημα με τη Μονακό πάντα, τι θα γίνει. Αλλά όσον αφορά τουλάχιστον την ενότητα των ομάδων, είναι όλες μαζί. Η Ρεάλ ήταν ένα από τα πιο βαριά, αν όχι το πιο βαρύ χαρτί, έτσι, αν δεν...
1: Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες, έτσι.
0: Μπράβο, ναι, αν δεν υπήρχε δηλαδή και η Ρεάλ, θα ήταν ένα πολύ καλό δέλερ και για το NBA Europe να... εστιάσει μόνο
1: που
0: και μόνο
1: το όνομα στην... τον Κράχτη.
0: Ακριβώς, για σαν Κράχτη να είχε το...
1: Τις ρήτρες διαβάζω, Γιάννη, ότι αν και εφόσον κάποια ομάδα θέλει να αποχωρήσει πλέον από τη διαδικασία της Ευρωλίγκας, νομίζω το πέναλτι είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, συν οτιδήποτε, όποια αξίωση μπορεί να έχουν οι άλλες ομάδες.
0: Καλά,
1: για να φυγόντα
0: το NBA Euro μπορεί να καλύψει για πλάκα αυτά λεφτά, αλλά λέμε, ναι, ξέρεις, το θέμα είναι αν θα θέλεις να παίζεις και με τους κορυφαίους. Δηλαδή, και η Real προτιμά να παίζει, νομίζω, με την Μπαρσελόνα, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Είναι λογικό. Να πούμε ότι ο Τσους Μπουένο τους το έθεσε από την πρώτη στιγμή ότι ή συμφωνείτε για 10 χρόνια ή δεν παίζετε, δεν υπάρχει το μονοετές, και έπαιξε ρόλο. Υπάρχει αυτό, όπως λέει, στα διαφυγόντα κέρδη, και η προθεσμία έλεγε στις 30 Ιουνίου. Ήταν η τελευταία μετά τις Μπαρτσελώνα, Βιλερμπάν και Φενέρ Μπαχτσέ που το έκαναν μέσα στο Μάιο. Mm-hmm. Θυμίζω η Φενέρ είχε βγει η είδηση εκεί μέσα στο Final Four, νομίζω. Και μία και λέμε για Φενέρ, να πούμε ότι ουσιαστικά αποχαιρετάει τη Φενέρ ο Κέμ Μπίρτς και γυρίζει στα, στα λιμέρια μας. Mm-hmm. Ο πρώην παίκτης και του Ολυμπιακού γυρίζει, αλλά όχι προς Πειραιά μεριά, προς Θεσσαλονίκη. Πάει στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Είναι η δεύτερη φορά που θα παίξει στην Ελλάδα. Θυμίζω ήταν με τον Ολυμπιακό. Είχε παίξει την πρώτη χρονιά τότε με τον Γιάννη Σφερόπουλο. Ο Καναδός είχε αφήσει πολύ καλά στοιχεία και βελτιώθηκε πολύ από τότε, είναι αλήθεια. Οπότε θα τον δούμε και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αποχαιρέτησε ο Φαρίτ στον Παναθηναϊκό και ένα Φαρίτ αποτελεί παρελθόν, όπως και χθες ο Λικίνα από τον Ολυμπιακό. Σιγά σιγά οι ομάδες προχωράνε στη λύση των συμβολέων και είναι λογικό, διότι όταν δεν θες κάποιο παίκτη, γιατί να μην τον αφήσεις να βρει το συντομότερο κάποιο, τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα κρατήσει τον Τζόζεφ, μάλλον θα το παλέψει να τον κρατήσει για την Ευρωλίγκα. Είναι ο παίκτης που θέλει, γιατί θυμίζω έχει αποδεσμεύσει και το Μόρις, είπε και αντίο στον Μουστάφα Φαλ. Πιθανότατα θα αποχωρήσει και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος θέλει να παίζει. Ήταν έσω έτοιμος, οπότε χρειάστηκε φέτος. Mm-hmm. Πραγματικά ο Ποτέμπεν ήταν εξαιρετικός, αλλά θέλει να παίζει. Προσπαθεί, έχει επαφές με ΑΕΚ, θα δούμε. Έχει συμβόλαιο, αλλά νομίζω κοινή συνενέση οι δύο πλευρές θα το σπάσουν, δηλαδή δεν θα κολλήσουν στο συμβόλαιο από το να μείνουν παρέα χωρίς να είναι ικανοποιημένος και ο παίκτης. Και να πούμε έτσι και ένα ντεσού, ας πούμε, από την μεγάλη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στο ΣΧΙΤ, ότι... ο γνωστός μας που έπαιξε και στον ΠΑΟΚ, ο Πάτρικ Μπέβερλι, έκανε πήρε θέση για την ανταλλαγή του Γιάννη και πέταξε μια βυθή. Λέει: ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP των τελικών, αμυντικό σεζόν. Έφερε πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε πάρει τίτλο εδώ και αιώνες. Δεν ήταν εδώ και αιώνες, μισό αιώνα το είπαμε. Αλλά το είπε για να δώσει έμβαση. Κάθε βραβείο που υπάρχει το πήρε. Η ερώτηση είναι αν οι άλλες ομάδες ήταν OK για να πάρουν το Θανάση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Bucks, δεν μπορούσαν να το αναλλάξουν μέσα σε σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Δύσκολο. Ανέφερε ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη στους Bucks, ότι αν δηλαδή τώρα θα δούμε το να παίρνουν και τον Θανάση στο
1: Μαϊάμι.
0: Από την πλευρά του στο Μαϊάμι κάνουν λόγο, λέει, ότι μπορεί να κάνουν να θέλουν να κάνουν το κόλπο γκρόσο με τον Λεμπρόν για να τον...
1: Ακούς και αυτό, Λεμπρόν, ναι. Ο οποίος έχει θεωρητικά ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Lakers. Θα ήταν ωραίο να το δούμε έτσι, να παίξουν μαζί Γιάννης με Λεμπρόν.
0: Εντάξει, ένας παίκτης που έχει αφήσει το στίγμα του. Ο Λεμπρόν έχει αφήσει το στίγμα, λέω, στους Μαϊάμι.
1: Μετά δύο πρωταθλήματα, ναι,
0: τους είχε οδηγήσει σε πολύ μεγάλες στιγμές και θέλουν να το επανασυνδέσουν με την ευκαιρία που θα είναι και ο Γιάννης.
1: Μα έτσι και η Heat θα πρέπει να προχωρήσουν.
0: Αλλά νομίζω όμως και ο Λεμπρόν και το συμβόλαιο τους Lakers, αλλά και την προοπτική του που έχει με τους Lakers, δεν ξέρω αν θα τον ιντριγκάρει να... Θα τον εξητάρει μάλλον.
1: Μαϊάμι. Ωραία, πολύ ωραία το Μαϊάμι. Ανατολή θεωρητικά πιο βατή περιφέρεια σχέση με τον πόλεμο που γίνεται στη Δύση.
0: Ναι.
1: Αν και αυτά που είδαμε φέτος, δηλαδή και από Knicks και από Celtics που είχαν τα θέματα του με τον Tatum που μπήκε πιο μετά, ήταν, νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα και του χρόνου και στην περιφέρεια αυτή.
0: Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα.

0: Λοιπόν, λέγαμε για το... Είπαμε για Φενέρ, είπαμε για ελληνικό πρωτάθλημα, πούμε λίγο και για ισπανικό, γιατί φτάνει προς το τέλος. Η Βαλένθια έκανε το break, είναι στο 2-1 με την Μπαρτσελώνα. Και αυτός που έκλεψε πάλι την παράσταση ήταν ο Γιάν Μοντέρο, 29 πόντους, 5 rebound και 6 assist στη μεγάλη νίκη της Βαλένθια, που θέλει να κλείσει τη χρονιά. Είχε πολύ ψηλές βλέψεις και στο Final Four, παρότι πηγαίναν με χαμηλούς τόνους, νομίζω τους τύχησε από τη Ρεάλ. Πιστεύαν ότι μπορούν να πάνε τελικό και γιατί όχι να σηκώσουν και τον τρόπο. Ο Δημενικανός συνεχίζει σε ένα τρελό ρυθμό και είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΣ, μια πολύ, πολύ σημαντική ισπανική εφημερίδα της Μαδρίτης, γράφει για το show του Μοντέρο και λέει: η αλήθεια είναι ότι είναι από τα τελευταία του παιχνίδια με τη Βαλένθια, το επομένω ελάχιστα παιχνίδια. Αν όμως αποχωρήσει, το βέβαιο είναι ότι θα φύγει με διαστημόπλοιο. Γιατί ο άνθρωπος είναι εξωγήινος. Δεν είναι απλός παίκτης. Αυτό ήταν το σχόλιο, το δημοσίευμα της ισπανικής ΑΣ για τον Μοντέρο, που κάνει πράγματα και θάματα. Και πάει να τελειώσει και μια χρονιά, νομίζω, θα έλεγα έτσι, όχι γλυκόπικρη, γιατί ξεκίνησε ωραία, αλλά νομίζω χάθηκε στην πορεία για τον Τσάβι Πασκουάλη στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι, δεν... Που είναι δεδομένο θα αποχωρήσει.
0: Και είναι δεδομένο, έτσι. Πάει μάλλον Ντουμπάι, όπως όλα δείχνουν.
2: Για Ντουμπάι λένε, ναι, ότι έκανε χρήση του όρου του συμβολέου του για το opt-out στο συμβολέο του με την Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε πολύ καλά το κομμάτι αυτό, η επιστροφή του στους Καταλανούς. Τι να σου πω, γιατί τώρα αυτό που λες για τη Βαλένθια, που λες που στο ξεκίνημα ότι το αξίζει, ενδεχομένως ναι, αξίζει τη χρονιά να κλείσει με ένα τίτλο. Αυτή η τρομερή ομάδα που παρουσίασε φέτος ο Πέντρο Μαρτίνεθ, τρομερή συνέπεια όλη τη χρονιά στην Ευρωλίγκα, τρομερή συνέπεια και στην ΑΣΕΜΠΕ. Νομίζω ότι το αξίζει και με το παραπάνω. Δηλαδή, αν τελειώσει τη χρονιά με το ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Θα είναι κάτι... Το ισπανικό πρωτάθλημα δεν είναι μικρό πράγμα. Έτσι, είναι το καλύτερο στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Φιλοδοξούμε εμείς να το περάσουμε, αλλά νομίζω ακόμα έχει τα πρωτεία και δικαίως. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κλείσει τη χρονιά. Είναι στο 2-1, ξαναλέμε, οπότε παίζει στην έδρα της, αν νικήσει, κάνει το 3-1 και παίρνει τον τίτλο. Από πλευράς... Να πούμε, επειδή είπαμε για το ελληνικό πρωτάθλημα πώς εξελίσσεται, ότι άλλη μια προσθήκη είναι πολύ κοντά στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, που θυμίζω είναι ο Αντρέα Τρινκέρι πια ο πρώτος προπονητής, ήδη δούλευε από πέρσι και στο σχεδιασμό. Θα βρίσκεται και ο Άντριου Αντελίντζε, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον κόουτς Τρινκέρι στη Ζαλγίρη και γνωρίζονταν. Γεωργιανός προπονητής που έφυγε από την Ζαλγίρης και ο επόμενος σταθμός του θα είναι πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο πλευρό του Αντρέα Τρικέρη. Και ο ΠΑΟΚ έχει υψηλούς στόχους και μάλιστα τα ξένα ΜΜΕ ουσιαστικά αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό, συγκεκριμένα το B-Basketball αναφέρει ότι ο διάφορος είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει και να αποκτήσει τον Σίλτς, ότι είναι ένας ότι είναι έχει ολοκληρώσει την πορεία του με την Αρμάνη και παρουσιάζουν τον ΠΑΟΚ ως έναν από τους βασικούς διεκδικητές. Και το λέω διότι η ΕΦΕΣ, ας πούμε, και η Μπαρτσελώνα, που είναι και αυτές οι διεκδικήτρες, είναι ομάδες EuroLeague. Έτσι, ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί να γίνει ομάδα EuroLeague. Θυμίζω, ΠΑΟΚ και Άρης θα είναι στο EuroCup. Ο κάτοχος του EuroCup πάει στη EuroLeague. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και επίσης η Φενέρμπαχτσε, που έχει ακουστεί ότι μπορεί και αυτή να ενδιαφερθεί, περιμένει να δει και τι θα γίνει με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, για τον οποίο υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον έτσι από το NBA, και να δουν αν θα μείνει στην ομάδα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί είναι σίγουρα. Είναι όλες οι ομάδες βρίσκονται τώρα σε μια ουσιαστικά κατάσταση που ψάχνουν.
2: Ναι, ακριβώς, για την επόμενη σεζόν.
0: Τι άλλο είπαμε για την Elite League, για τις ομάδες που περιμένουν και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες για την Wild Card. Νομίζω η Elite League, Γιάννη, ξεκίνησε και μάλιστα θα στοχεύει ΟΚ να μπουν κάποια κριτήρια και για τα γήπεδα και οικονομικά, που να είναι, να την κάνουν ακόμα καλύτερη.
2: Να προβαθμίζεται κάθε χρόνο.
0: Ναι, έτσι, είναι αυτό που λέμε, ότι ήταν, δηλαδή δεν άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα, γιατί ξέρεις, ακούμε,
2: αλλά και ουσία.
0: Άλλαξε και ουσία. Ήταν ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα.
2: Είναι η καθιέρωση τα τελευταία χρόνια, τα play-offs και τα play-outs.
0: Ακριβώς. Είχαμε το Βίκο να κερδίζει αυτό το νομίζω δικαίως το πλεονέκτημα ότι μια ομάδα που θα έχει τρεις νίκες διαφορά να ανεβαίνει απευθείας και να μην μπαίνει στη διαδικασία των play-off μέσω ενός άτυπου Final Four. Δεν είναι ακριβώς Final Four, γιατί θυμίζω ο πρώτος με το δεύτερο νικητής ανέβαινε απευθείας. Άρα ο νικητής του ημιτελικού δεν έπαιζε τελικό, ο χαμένος έπαιζε. Και θα είναι πάλι μια Elite League. Καταρχήν, μόνο που θα είναι Πανιώνιος μέσα. Αλλάζει επίπεδο προς το καλύτερο. Θα είναι το μεγάλο φαβορί κατά ψέματα.
2: Ξεκινάει κουβαλώντας την ταμπέλα.
0: Ξεκινάει δηλαδή ως το μεγάλο φαβορί. Ήταν μια ομάδα που μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές έδειχνε ότι μπορούσε να είχε κατά ψέματα.
2: Ξεκινάει κουβαλώντας την ταμπέλα.
0: Ξεκινάει δηλαδή ως το μεγάλο φαβορί. Ήταν μια ομάδα που μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές.

0: κάνεις μας θυμίζει ότι σε όποια άκρη δεν χρειάζεται να σηκώσεις πέτρα για να δεις μια μπασκέτα, τη βλέπεις μπροστά σου, σε κάθε άκρη της Ελλάδας υπάρχει μια μπασκέτα. Αργύρης Παγατάνης θα συνεχίσει 4 με 6 από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να βλέπετε μπάσκετ, πάντα όμως με ψύχραιμο και καθαρό μυαλό. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την εκπομπή «Κάθε πόλη μια μπασκέτα» που περιδιαβαίνει την μπασκετική Ελλάδα και προσπαθεί να κάνει τον απολογισμό της χρονιάς τώρα μέσα από τα μάτια και τις σκέψεις και τις εικόνες που μας δίνουν οι άνθρωποι που τα έζησαν πολύ πιο κοντά από ότι εμείς. Επικοινωνούμε με διάφορες ενώσεις και τοπικές επιτροπές με τους ανθρώπους τους και παίρνουμε εικόνες από όλη την Ελλάδα για το πώς εξελίχθηκε η σεζόν σε αυτό το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ που χρειάζεται και αυτό την προβολή του και ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι το έχουμε πει πολλές φορές η πλειοψηφία των σωματείων που αγωνίζονται, που καλλιεργούν τέλος πάντων τον μπάσκετ στην Ελλάδα, σε τοπικό επίπεδο παίζει, το ξεχνάμε πολλές φορές και δυστυχώς το δυστυχώς πηγαίνει στο ότι το ξεχνάμε. Το ευτυχώς είναι ότι αυτός ο κόσμος είναι και δυνατός και ενεργός, γιατί όσο πιο δυνατή είναι και πιο στέρεη είναι η βάση, τόσο πιο καλή θα είναι και η κορυφή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την βόλτα μας στις ενώσεις με την πιο κοντινή μας, αυτή που ανήκει γεωγραφικά και ο τόπος που βρισκόμαστε εμείς εδώ στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συζητάμε λοιπόν για την ΕΣΚΑ, την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής, που ολοκλήρωσε και αυτή τις υποχρεώσεις της. Βεβαίως κάποια από τα σωματεία σε επίπεδο παιδών και κορασίδων έχουν ακόμα υποχρεώσεις. Αύριο θα κάνουμε μεγάλο αφιέρωμα για την έναρξη των πανελληνίων πρωταθλημάτων στα οποία συμμετέχουν από την ΕΣΚΑ τα εκπαιδευτικά Πλάτωνα και το Περιστέρι στους παιδες και ο Παναθηναϊκός στις κορασίδες σε Φλόρινα και Γεφυρά στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων αντίστοιχα. Αλλά οι υποχρεώσεις της ΕΣΚΑ ολοκληρώθηκαν και μάλιστα ολοκληρώθηκαν με πολύ ωραίο τρόπο και αυτό θα συζητήσουμε πρώτα με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Δημήτρη Βαγγέλου, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ήθελα να ξεκινήσουμε από το τελευταίο χρονικά, το οποίο ήταν καθιερωμένη πια τελετή λήξης του κοινωνικού προγράμματος μπάσκετ για όλους της ΕΣΚΑ, μια πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναδείξει και εμείς αρκετές φορές και δεν χάνουμε ευκαιρία να το υπενθυμίζουμε, έτσι ώστε να βρει και άλλους μιμητές και να απλωθεί λίγο περισσότερο το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι, αυτή είναι και η δική μας προσπάθεια. Ξεκινήσαμε πριν από 2,5 χρόνια. Έχουν ενταχθεί τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα. Όπως είπατε, την Κυριακή ήταν η τελετή λήξης, ήταν μια πολύ, έτσι, μια πολύ ωραία γιορτή που κάναμε για τα παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια της ενίσχυσης των σωματείων αλλά και της προσπάθειάς μας να γίνει πιο γνωστή η προσπάθεια, συμμετέχουμε και σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το θεωρώ έτσι τιμή μας, γιατί δεν ξέρω αν και άλλες πολλές ενώσεις έχουν κατέβει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Περιμένουμε σύντομα τα αποτελέσματα και είμαι σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία και θέλουμε έτσι να ανοίξουμε με τη συνεργασία αυτή και όλας διάπλατα το δρόμο και για άλλες κοινές δράσεις που θα έχουν και κοινωνικό και αθλητικό αντίκτυπο. Mm-hmm. Αφορά τα παιδιά, ίσως κάποιοι να μην το ξέρουν, αφορά τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και περιλαμβάνει και θα περιλαμβάνει πολύ στοχευμένες δράσεις και έμπρακτη στήριξη σε σωματεία και προπονητές.
0: Γιατί είναι και κάτι το οποίο είπαμε, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και από την αρχή εκδηλώθηκε αυτή και όχι μόνο με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και με διάφορες άλλες δράσεις. Πάντως αυτό ήταν η κορονίδα, θα μπορούσε να πει κανείς, οπότε είναι και κάπως συμβολικό το γεγονός ότι ολοκληρώνεται η υποχρεώσεις, τέλος πάντων η χρονιά, τέλος πάντων, για την ΕΣΚΑ με αυτό ακριβώς αυτή ακριβώς τη δράση, τέλος, αυτή την εκδήλωση.
1: Ναι, σωστά, έτσι.
2: Τι γεύση αφήνει γενικά αγωνιστικά, ας το πάρουμε πρώτα, η σεζόν για την Ένωση. Προφανώς συζητάμε για μια Ένωση η οποία είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά τον αριθμό των σωματείων που έχει στις τάξεις της.
1: Είμαστε σχεδόν το 1 τέταρτο των σωματείων του μπάσκετ πανελληνίως. Είναι η πιο μεγάλη Ένωση. Αθλητικά, αγωνιστικά, είναι μια χρονιά σαν όλες τις άλλες. Εμείς αυτό που κοιτάζουμε είναι πώς θα μπορέσουμε περισσότερα, όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά, να έρθουν στις ομάδες της Ένωσης μας. Τώρα, ποια ομάδα ανεβαίνει, ποια ομάδα πέφτει κλπ. Αυτό είναι μια... είναι κάτι το οποίο δεν μας πολύ απασχολεί. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνονται ωραίες διοργανώσεις, να συμμετέχει κόσμος, να προβάλλεται η Ένωση, να προβάλλονται τα παιδιά και οι αθλητές και προπαντός να είμαστε και λίγο ήσυχοι.
2: Αυτή η ησυχία είναι προφανώς είναι ζητούμενο για όλες τις ενώσεις και αυτό η αλήθεια είναι ότι μας το λένε από όλες τις ενώσεις, ανεξάρτητα τον αριθμό των σωματείων που έχουν, αλλά φαντάζομαι ότι όταν συζητάει κανείς για 180, φαντάζομαι κάπου τόσες είναι, έτσι.
1: Είναι λίγο παραπάνω.
2: Ακόμα περισσότερες. Λοιπόν, συζητάμε για 180 διαφορετικά σωματεία με πολλά τμήματα το καθένα, ανταγωνιστικά, πλήρως. Το καθένα έχει τις δικές του φιλοδοξίες που προφανώς είναι ανταγωνιστικές και προφανώς συγκρούονται η μία με την άλλη, γιατί μέσα στο γήπεδο πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, τέλος πάντων.
1: Σωστά, απλώς επειδή για να μην λέμε πάντοτε τα ευχάριστα και τα ωραία, η χρονιά που πέρασε είχαμε διάφορα περιστατικά. Είμαστε αρκετά αυστηροί πάντως σε θέματα βίας και θα είμαστε ακόμα περισσότερο την επόμενη χρονιά. Και το δυστύχημα είναι ότι σε αρκετά από τα περιστατικά συμμετέχουν και γονείς.
2: Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης χρειάζεται και αναφορά. Εγώ τέλος πάντων έχω εκφράσει την άποψη ίσως και πέραν τέλος πάντων των αρμοδιοτήτων που μπορεί να έχει κάποιος που κάνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, ότι ίσως χρειάζεται μια θεσμική τέλος πάντων παρέμβαση σε κάτι τέτοιο. Γιατί για την ώρα αυτό που έχει να κάνει με την εκπαίδευση εντός ή εκτός εισαγωγικών των γονέων επαφίεται στην καλή διάθεση των προπονητών, των συλλόγων. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο ενεργές οι θεσμοί του μπάσκετ γενικότερα, ας πούμε, για να...
1: Εμείς από τη δική μας πλευρά θα προσπαθήσουμε να είμαστε. Θα προσπαθήσουμε ό,τι δυνατότητες και ό,τι εργαλεία έχουμε να τα εκμεταλλευτούμε.
2: Είναι φυσικά κάτι που αφορά τα παιδιά και επειδή ακριβώς είπατε ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο μια ένωση είναι να υποδέχεται συνεχώς νέα παιδιά στους κόλπους της και να αυξάνονται τα δελτία και αριθμητικά και ποιοτικά κατά κάποιο τρόπο, έτσι, γιατί το να έχεις σε δελτία ανενεργά δεν το θέλει κανένας. Υπάρχει αύξηση σε σχέση με την περασμένη χρονιά, γιατί η περασμένη χρονιά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν μια κομβική χρονιά, ένα μετάλλιο που το περιμέναμε πολύ καιρό για τα ελληνικά χρώματα σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Είδαμε να τσιμπάει κάτι το αθηναϊκό μπάσκετ από αυτό. Έχετε κάποια τάξη μεγέθους? Νομίζω ότι χάθηκε η γραμμή με τον κύριο Ευαγγέλου και θα επανέλθουμε άμεσα.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Ο κύριος Ευαγγέλου είναι πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Καταθροσφαίρεσης Αττικής. Είναι πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή και ρωτούσα αν ακριβώς επειδή πρόκειται για μια κομβική χρονιά που ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα έτσι για το μπάσκετ με το μετάλλιο της Εθνικής Ομάδας που το περιμέναμε πολλά χρόνια, αν σε τάξη μεγέθους τσίμπησε κάτι το αθηναϊκό μπάσκετ τέλος πάντων από όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε αύξηση.
1: Έχουμε στοιχεία, έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη αύξηση νέων παιδιών που έρχονται στα σωματεία. Και δεν νομίζω ότι είναι σίγουρα ήταν η επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, αλλά έχει αρχίσει πια το άθλημα και γίνεται πάλι ελκυστικό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως το να έρχονται περισσότερα παιδιά είναι και ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, δημιουργείται μάλλον και ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για το πού θα τα βάλεις αυτά τα παιδιά να προπονηθούν.
1: Σωστά, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα χώρων. Οι χώροι παραμένουν ίδιοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα οποιαδήποτε αύξηση δημιουργεί θέματα στα σωματεία.
0: Έτσι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να... Εντάξει, μια ένωση δεν μπορεί φυσικά να κάνει να φτιάχνει γήπεδα, αλλά μπορεί τέλος πάντων να γκρινιάζει όσο της είναι μπορετό, έτσι ώστε να δρομολογείται κάτι σε καταστάσεις.
1: Ότι κάναμε ήδη μια συνάντηση με το Δήμο Αθηναίων, που έχει και αρκετά γήπεδα στην Αθήνα. Κάναμε μια συνάντηση με την αντιδήμαρχο, με την κυρία Μπέη. Συζητήσαμε, είχαμε κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις. Συζητήσαμε για κάποιες βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν σε κάποια γήπεδα παλαιότερα και νομίζω ότι και σε αυτό είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μακάρι, γιατί είπαμε ότι η αύξηση είναι καλή να υπάρχει και όχι μόνο σε αριθμητικά επίπεδα αλλά και σε ποιοτικά κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να προσφέρονται στα παιδιά τι καλύτερες συνθήκες τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί έχουμε αρχίσει να γυρνάμε πάλι στη δεκαετία του 70 και του 80 με τις προπονήσεις στα ανοιχτά γήπεδα.
0: Έτσι, πραγματικά. Ήθελα να συζητήσουμε και κάτι άλλο όσον αφορά το μέλλον. Ήδη εξαγγελθεί βεβαίως από την ΕΣΚΑ. Κατά κάποιο τρόπο θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι προχωράει, ότι ισχύει. Αυτή η αλλαγή, η μεγάλη που πρόκειται να γίνει στην διεξαγωγή τέλος πάντων των πρωταθλημάτων υποδομών.
1: Ναι, σωστά, έτσι είναι. Το είχαμε
0: νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, απλώς τώρα που τελειώνει η χρονιά είναι καλύτερη.
1: Σωστά, και μάλιστα είχαμε για να είναι ενημερωμένα τα σωματεία πώς θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα. Στην περσινή προκήρυξη είχε προβλεφθεί και είχε ανακοινωθεί το πώς θα τρέξει και τρέξουν τα πρωταθλήματα τη χρονιά που μας έρχεται.
0: Πλέον σε αυτά
1: για το παιδικό και για το εφηβικό.
0: Ναι, συζητάμε για ένα άνοιγμα ουσιαστικά της κορυφής της πυραμίδας. Ουσιαστικά από ό,τι μπορώ να καταλάβω με τη συμμετοχή τετριπλάσιου και τετραπλάσιου αριθμού ομάδων στην πρώτη κατηγορία, αυτό που μπορούμε να αισθανθούμε εμείς ως πρώτη κατηγορία των ομάδων τέλος πάντων που είναι στην πρώτη ταχύτητα.
1: Πούμε πρώτη δυναμικότητα.
0: Πρώτη δυναμικότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο προφανώς προέκυψε από στοιχεία που έχετε και εσείς στα χέρια σας, έτσι, ότι αυτό μπορεί να υπηρετηθεί από τα σωματεία, να υπάρχουν ανταγωνιστικές ομάδες, ανταγωνιστικά παιχνίδια, να μην
1: βλέπουν
0: μεγάλες διαφορές και όλα αυτά.
1: Αυτό καταρχήν ήταν επιθυμία και των περισσότερων σωματείων και κυρίως την προσπάθειά τους να κρατήσουν αθλητές στα τμήματά τους. Γιατί πάντοτε υπήρχε το όνειρο του παιδιού, του γονέα να πάει κάπου να αγωνίσει σε μεγαλύτερη κατηγορία κλπ. Προσπαθούμε να μειώσαμε ας πούμε τις κατηγορίες.
0: Ναι, πλέον το πρωτάθλημα πλέον θα διεξάγεται σε δύο γκρουπ κατά κάποιο τρόπο δυναμικότητας.
1: Δύο δυναμικότητες, σωστά.
0: Και στο πρώτο γκρουπ θα συμμετέχουν περίπου 60 ομάδες.
1: 60 ομάδες, ναι.
0: 60 ομάδες.
1: Είναι αυτές που ήταν στην Α1 και στην Α2 κατηγορία, μαζί με 12 ομάδες που κερδίσαν την άνοδό τους από τη Β' κατηγορία.
0: Ναι. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, η οποία είναι και πρωτοποριακή όσον αφορά τις ενώσεις που έχουν τέλος πάντων ένα αριθμό σωματείων μεγάλο.
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας, ναι, να σας πω κυρίως το πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε πρόβλημα, ήταν στην ΕΣΚΑ.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Οι περισσότερες ενώσεις έχουν πολύ λιγότερα σωματεία, λιγότερες κατηγορίες ή και μία κατηγορία μπορεί να είναι.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά συζητάμε ότι και στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων που υπάρχει.
1: Ναι, ναι, και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο.
0: Αλλά εκεί υπάρχει ο πρώτος όμιλος, εκεί δεν είναι κατηγορία, είναι ο πρώτος όμιλος που είναι μαζεμένες 10-12 ομάδες και δίνεται βέβαια η ευκαιρία και σε άλλες να συμμετέχουν τέλος πάντων, να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως αυτές είναι οι πιο δυνατές. Εδώ συζητάμε για 60 ομάδες οι οποίες θεωρητικά τουλάχιστον βρίσκονται σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορεί να το πεις ότι όλες είναι το ίδιο.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Γιατί πρέπει να σας πω ότι θα χωριστούν και σε γεωγραφικές περιοχές. Αχα. Άρα για να αποφύγουμε μετακινήσεις μεγάλες, έξοδα πολλά για τα σωματεία. Οπότε πραγματικά μπορεί μία-δύο ομάδες να ξεχωρίζουν περισσότερο από τις ομάδες ας πούμε, που πιθανό να τερματίσουν στις τελευταίες θέσεις. Ναι. Θα υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας. Από την άλλη βέβαια δίνουμε και την ευκαιρία σε κάποια παιδιά που παίζουν σε ομάδες που δεν είναι τόσο καλές να παίξουν με μεγαλύτερες ομάδες, να δουν πόσο την οργάνωση άλλων σωματείων, καλύτερους παίχτες, μια εικόνα διαφορετική από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και να υπάρχει και η αίσθηση, δεν θέλω να το πω ψευδέστηση, αλλά να μείνω στο αίσθηση, έτσι, ημών των ρομαντικών, ότι μπορεί κάποια στιγμή μια φουρνιά από κάποια γειτονιά να μπορέσει να, αν όχι να πάρει το πρωτάθλημα που είναι πλέον ανέφικτο νομίζω, αλλά τουλάχιστον να προχωρήσει τόσο έτσι ώστε να μας θυμίσει και ιστορίες του παρελθόντος.
1: Αυτό ήθελα να πω, ναι, ναι. Ναι. Να σας πω κάτι, ότι ήμουν ένας από τους τυχερούς ας πούμε που είχα μια τέτοια ευκαιρία με μια ομάδα που σχεδόν ποτέ δεν πρωταγωνίστησε, αλλά είχε μια καλή χρονιά.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συζητάμε για το Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης, έτσι. Παλιότερα, αλλά επειδή και εγώ είχα μια αντίστοιχη έτσι, εμπειρία με τον Πορφύρα, την ομάδα τέλος πάντων από τον Πειραιά, που πήρε και πρωτάθλημα μάλιστα Αττικής, ναι. Με τη χρονιά των 69-70 τέλος πάντων. Και αυτά είναι στιγμές που μένουν αναλύωτες τέλος πάντων στη μνήμη και τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο...
1: Δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ονειρεύονται και να προσπαθούν περισσότερο να κατακτήσουν τον όνειρό τους.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζω τουλάχιστον αν έχετε να μας πείτε κάποια άλλα πράγματα που σχεδιάζετε για το μέλλον.
1: Εντάξει, ήθελα να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε μετά από αρκετά χρόνια καλύψαμε με live streaming τους αγώνες της των ανδρών, των παιδών και των εφήβων. Δείχναμε κάθε μέρα το καλύτερο παιχνίδι κάθε κατηγορίας. Στόχος μας είναι την επόμενη χρονιά, εάν μπορέσουμε να καλυφθούμε χορηγικά, να δείξουμε γυναίκες μιάνιτες και κορασίδες, που και αυτό είχε μεγάλη επιτυχία τη χρονιά που πέρασε. Δηλαδή, τελικούς παιδών και εφήβων μπορεί να είχαμε 7 και 8.000 views στο YouTube στο κανάλι μας.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι νούμερα πολύ σημαντικά αυτά και επειδή είμαι άμεσα εμπλεκόμενος πρέπει να το πω γιατί επειδή υπάρχει μια εμπειρία τέλος πάντων ότι δεν βλέπει συχνά τέτοιου είδους αριθμούς σε αγώνες υποδομών, αλλά ουμήν και στο πρωτάθλημα των ανδρών υπήρξε ενδιαφέρον. Και μάλιστα τέλος πάντων για τοπική κατηγορία και μάλιστα αντρική και σε μέρα περίεργη και όπως είναι η Δευτέρα τέλος πάντων είναι και αυτά τα νούμερα έχουν σημασία που δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι μόνο οι συγγενείς και οι φίλοι των παικτών όπως τέλος πάντων πολλοί λένε, υπάρχει ένας κόσμος που θέλει να δει αυτού του είδους το μπάσκετ και καλό είναι να το δείχνουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αγώνες μικρότερων κατηγοριών μπορεί να μαζεύεται και περισσότερος κόσμος ή να το παρακολουθεί περισσότερος κόσμος ακόμα και από εθνικές κατηγορίες.
0: Αυτό γινόταν παλιότερα οπωσδήποτε. Τώρα, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το ξαναδούμε, γιατί αυτό είναι και το μπάσκετ στο κάτω-κάτω. Έτσι, εντάξει, είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Η βιτρίνα, αλλά είπαμε, η δύναμη προέρχεται από τη βάση της πυραμίδας, όχι από την
1: πυραμίδα. Για να διατηρηθεί η βιτρίνα και να μην σπάσει, χρειάζεται υποδομή.
0: Πράγματι, πράγματι. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
1: Θα ήθελα κλείνοντας, επειδή για μας η αγωνία μας σαν, σαν Διοικητικό Συμβούλιο ήταν πώς θα τρέξει αυτή η χρονιά μετά την αποχώρηση 2-3 συνεργατών, 2 την προηγούμενη χρονιά και 3 και με ενός τρίτου την προηγούμενη χρονιά από τους υπαλλήλους της ΕΣΚΑ, με μεγάλη εμπειρία και με μεγάλη προσφορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους 3 ανθρώπους, το Φάνη το Λάπα, τη Μαριάννα την Κραονάκη και τη Ζούλια την Μπαζούκα, γιατί πραγματικά όλα αυτά που κάνουμε τώρα, είχαμε μεγάλη αγωνία να τα καταφέρουμε χωρίς τους 3 αυτούς ανθρώπους. Τελικά τα παιδιά που μείναν πίσω συνεχίσαμε, γιατί όσο και να προχωρούν τα συμβούλια και οι σύμβουλοι, οι υπάλληλοι είναι αυτοί που κρατάνε το κίνητο στήριγμα του οργανισμού.
0: Και ειδικά οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι ήταν στιλοβάτες πραγματικά όλες τις προσπάθειες αυτές. Το συζητήσαμε και στην αρχή της κουβέντας, όταν έχεις να κάνεις με τόσες ομάδες, τόσα πρωταθλήματα, τόσα μάτς που πρέπει να οριστούν, είναι παζλ για πολύ δύσκολους, για πολύ γεραστομάχια τέλος πάντων. Οπότε όποιος ασχολείται με αυτά, σίγουρα καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι.
1: Μια και είπατε για το παζλ, πρέπει να πω ότι ετοιμάζουμε πράγματα και στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ένωσης, προκειμένου τα παζλ να λύνονται πιο εύκολα. Αλλά αυτό είναι για τα... Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε νέα να ανακοινώσουμε και σε αυτό.
0: Για να δούμε. Με χαρά λοιπόν θα τα ακούσουμε και αυτά, γιατί σίγουρα αφορούν το μέλλον και τη διευκόλυνσή μας, οπότε αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Και καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και υγεία σε όλους.
1: Πάμε για την επόμενη χρονιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

small thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

I wanna end me. I wanna end me.

3, 4, 1, 2.